0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Μέτραγα ανάποδα να ανάψει το φαναρί. Μέτραγα πόσα προσπερνούσαν φορτηγά.

συνέχεια για κάποιο παρελθόν σου και όλοι τριγύρω σου ξανά θα συστήθουν.

Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας

θυμάμαι καλά, η ζωή μου ήταν ένας παράδεισος. Άνθιζαν όλα τα αισθήματα, έρεε από παντού κρασί. Μια βραδιά πήρα στα γόνατά μου την ομορφιά και μου φάνηκε στιφή. Τη χλέβασα. Βγήκα έξω στους δρόμους και ξεσηκώθηκα ενάντια στο κατεστημένο. Κατάφερα να σβήσω από τη σκέψη μου κάθε ανθρώπινη ελπίδα. Όρμησα ύπουλα σαν άγριο θηρίο να κατασπαράξω κάθε χαρά. Ευχήθηκα να πέσω θεομηνίες, να πνιγώ μέσα στην άμμο και το αίμα. Η δυστυχία έγινε θεός μου. Κυλίστηκα στη λάσπη και στέγνωσα στον αέρα της αμαρτίας. Κορόιδεψα την τρέλα. Αλλά στο τέλος η άνοιξη μου χάρισε το γέλιο του ηλίθιου. Τον τελευταίο καιρό

λοιπόν, καθώς ήμουν έτοιμος να τα βροντίξω όλα κάτω, σκέφτηκα να αναζητήσω το μυστικό του αρχαίου παραδείσου. Μήπως και ξαναβρω το κέφι μου. Το μυστικό βρίσκεται στο έλεος. Μην με κοιτάζεις έτσι άγρια, καλέ μου σατανά. Και επειδή κάποιες μικρές ατιμίες μου δεν θα λείψουν για σένα που εκτιμάς τους συγγραφείς χωρίς περιγραφές και διδαχές, για σένα αποσπώ αυτά τα βρωμερά φύλλα από το σημειωματάριο ενός κολλασμένου.

0: ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Σε μια προκλητική ανακοίνωση προχώρησε τη χθεσινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Ελλάδα για σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία. Σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής από τα Χάνια. Ένα βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Συλλήψεις 13 επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στη Χάλκη. Σε μια πρωτοφανή κίνηση συντονισμού των εθνικιστικών δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν στο Κάρντιφ κοινή διακήρυξη, με την οποία διεκδικούν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και καλούν το Λονδίνο να προχωρήσει σε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις.

0: Κουβάλισε και δεν ενθουσιάζει να μας κάνει την όμορφη.
1: Για δικιά μου, γυναίκα μου είναι.
0: Γυναίκα σου,
1: ναι.
0: Δικιά σου.
1: Όχι του γείτονα. Με αγάπησε και δεν πήρε.
0: Σ' αγάπησε,
1: ναι.
0: Τι αγάπησε που δεν έβρεχα το μουστακί.

0: Πρόσεξε καλά, μην με ξανασπρώξεις, γυροξυφτήλα.
1: Ας το διάλο από το χάμου. Κακό χρόνο να έχεις.
2: Απορώ ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο καιρό.
1: Τον βλέπεις που έχει αδυνατήσει τώρα τελευταία. Κάθε βράδυ στο φαΐ του, του βάζω και από λίγο παραθείο.
0: Να μου κάνεις τη χάρη. Το άκουσα τι είπες, μου έβρισε το θείο.

0: σε μένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουνα πουλί και με αγαπούσανε πολύ. Χα!
2: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
3: Να δω το πουλάκι, ε.
2: Αμέτσι όπως πάμε θα το δεις και το πουλάκι.
4: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
2: Καθόλου, ρε.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Το καλύτερο πρωινό στο ραδιοκόσμος. Αγαπημένα τραγούδια για όλους.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κόσμος στους 93.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ακόμη μία σημαντική μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ανάσα Λαχεντίν από τη Ρώμα. Ο 24χρονος αμυντικός θα αγωνιστεί στο τριφύλι για τη νέα σεζόν με τη μορφή του δανεισμού. Θλάση υπέστη, ο μεσοεπιθετικός του τριφυλιού Βισέντε Ταμπόρδα και το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται σε περίπου 20 μέρες. Ο Ολυμπιακός διέψευσε όλα τα ονόματα των επιθετικών που έχουν κυκλοφορήσει. Και ο αθλητικός διευθυντής Αντώνιο Κορδόν με τον τεχνικό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι σε συζητήσεις με τη διοίκηση, ώστε να πάρουν την κατάλληλη απόφαση και να κάνουν την καλύτερη επιλογή. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σιμών Μπάντζα από την Αλτζαζίρα. Ο 30χρονος επιθετικός έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Ακούς χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος στους 93.

και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Μήκηνο Σχολείου του Γρηγόρη Μπιθικότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Ζούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία διαχειρός σε

αξία. Σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής από τα Χάνια. Ένα βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Συλλήψεις 13 επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στη Χάλκη. Σε μια πρωτοφανή κίνηση συντονισμού των εθνικιστικών δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν στο Κάρντιφ κοινή διακήρυξη, με την οποία διεκδικούν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και καλούν το Λονδίνο να προχωρήσει σε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις.

θέσουμε να βάλουμε στο έργο μας εμάς για σκηνοθέτες. Μόνοι και ελεύθεροι, αιώνια συνένοχοι, στο διάστημα τραπέζι.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
2: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Κάντζα.
1: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
2: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
1: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
2: Το παιδί,
1: μαζί με τη γιαγιά.
2: Καλά θα πάει αυτό.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Τιμές θαύμα για όλους.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
10: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlachartopolio.gr.
9: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
11: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
12: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
13: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
14: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
15: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
16: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
15: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
16: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
15: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Μουσική ιστορία στο Ράδιο Κόσμος. 1990. 16 περίπου χρόνια μετά την επιτυχία του στην Αμερική, το τραγούδι The Joker του συγκροτήματος Steve Miller Band βρίσκεται στην κορυφή της Βρετανίας. Ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος και αυτό που τους άνοιξε το δρόμο στο ευρυκοινό. Το τραγούδι ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τη χρήση του σε τηλεοπτική διαφήμιση της εταιρείας Ρούχο Λιβάης.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
0: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς υπάρχει ο όνομα σου?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
0: Εκατερίνη! Κάθριν!
2: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε μια προκλητική ανακοίνωση προχώρησε τη χθεσινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Ελλάδα για σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία. Σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής από τα Χάνια. Ένα βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Συλλήψεις 13 επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στη Χάλκη. Σε μια πρωτοφανή κίνηση συντονισμού των εθνικιστικών δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας

Ορεινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά. 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.

0: Έλα δώρα να παραδώσει. Λέει τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασα. Δικάρισε έπιασα. Βυρισιτζίδης και όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασα. Ή του στραβάραπα του νικητή με εκείνον τον άλλο του πορτοβουλιά. Αυτό που είναι έτσι. Ή πιάνει κάτι ούζα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9,80 πε 9.
0: Γιατί να πω 9.
1: Πε 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλο εκείνο του ο πορτοφολά που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρει ποιο σου λέω, εκείνο που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, δύο κατοστάρια, έφτιαξε δύο αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πε 15.
0: Γιατί 15.
1: Πε 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στου δικαδικού αριθμού τώρα. Ήρθε κι άλλο, ξέρει ποιον λέω, εκείνο που σε μιλάει σένα και κοιτάει το Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρο. Έφερε μια μεγάλη παρέα, έκανα κάτι αυγά, έδωσα δύο κοστέρβι σάπιε που είχαμε. Λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 κύκους, πες 40.
0: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
2: Όξο, ρε!
1: Σπαγκουραμένε, τσιγκούνε, σκουτζέζε.
3: Αχ, αχ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
10: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
9: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
10: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
11: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
12: Η Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
13: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Κάντζα.
12: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10 μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά 900 γραμμάρια μόνο 1,64.
13: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν 3 λίτρα μόνο 3,65. Και Essex υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες μόνο 4,74.
12: Ευτυχώς από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
13: Το παιδί
12: μαζί με τη γιαγιά.
13: Καλά θα πάει αυτό.
12: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
13: Τιμές θαύμα για όλους.
11: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
14: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
11: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
14: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
11: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
14: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
11: Βασίλης Οικονόμου.
14: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
14: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
11: Site www.economouseres.gr.
15: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ακόμη μια σημαντική μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός ανακοίνωση.

κοινώνοντας την απόκτηση του Ανάσα Αλάχ Εντίν από τη Ρώμα. Ο 24χρονος αμυντικός θα αγωνιστεί στο τεφίλι για τη νέα σεζόν με τη μορφή του δανεισμού. Θλάσσι υπέστη, ο μεσοεπιθετικός του Τριφυλιού Βισέντε Ταμπόρδα και το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται σε περίπου 20 μέρες. Ο Ολυμπιακός διέψευσε όλα τα ονόματα των επιθετικών που έχουν κυκλοφορήσει και ο αθλητικός διευθυντής Αντώνιο Κορδόν με τον τεχνικό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι σε συζητήσεις με τη διοίκηση, ώστε να πάρουν την κατάλληλη απόφαση και να κάνουν την καλύτερη επιλογή. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σιμών Μπάντζα από την Αλτζαζίρα. Ο 30χρονος επιθετικός έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς.

καλημέρα στην Ελλάδα μας. Στα νησιά μας. Καλημέρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Από το Ράδιο Κόσμος και τις Σέρες.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέ το βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελά σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο τσιμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας.

0: έχουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτ μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
7: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ...

0: σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.

0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.
2: Επόμενη στάση, κόσμο.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Πες μας, ποιο τραγούδι έχει ζηλέψει και θα μας το πει σήμερα?
2: Θα σας πω την Προσφυγούλα.
1: Είναι δημοτικό?
2: Είναι δημοτικό και νομίζω είναι της Ανατολικής Μακεδονίας.
1: Και γιατί ζήλεψες ένα δημοτικό?
2: Ζήλεψα αυτό συγκεκριμένα επειδή το έχω ακούσει από ένα ψάλτη της Νικήσιανης και γενικά ζηλεύω τον τρόπο που ψάλουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και εσύ που αφιερώνεις το πέρασμά σου από αυτή την εκπομπή?
2: Το αφιερώνω στην Προσφυγοπούλα μάνα μου και σε όλες τις προσφυγοπούλες που έχουν βάλει μπρος να φτιάξουν σπίτι.

0: κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Λάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ!

0: Βάλε μία απ' όλα.
1: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότυλη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασκαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 0 53 186.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον Βαλκανίδη. Ένα σύφωνας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθαμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρπόλησε την ψυχή μου. Ένα στρατό βροντό.
1: Δεν κάνει ντρέπεση. Τι κάνει τώρα του Μαντρόσκελου του Μαγκαζού, κάνει τώρα. Τι του ένα στροβόβροντο. Του τα μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένα στροβόβροντο με τέτοια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραβόβροντο, το κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκ

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Τσιν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στη Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί Σίκαλης συναντά το Ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το λιγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Σε μια προκλητική ανακοίνωση προχώρησε τη χθεσινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Ελλάδα για σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία. Σε βάρος των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής από τα Χάνια. Ένα βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Σύλληψης 13 επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στη Χάλκη. Σε μια πρωτοφανή κίνηση συντονισμού των εθνικιστικών δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν στο Κάρντιφ κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και καλούν το Λονδίνο να προχωρήσει σε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Έρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Άρτα, Καλαμάτα.
3: Κόσμος στους 93.

0: ούτε εκπομπή δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή. Τι να πω, μόλις συνέπιασε λιγάκι στην Αθήνα, στεναχωρέθηκε η Σαφώ. Ήλιος στις Σέρρες και στις γύρω περιοχές, έχει και λίγα συννεφά και έχει και λίγο δροσούλα, ευτυχώς. Δρόσησε λιγάκι. Λοιπόν, Σαφώ πρέπει να κάνουμε εκπομπή, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να βγάλουμε λεφτά καθόλου. Οπότε πρέπει να είμαστε εδώ στις επάλξεις καθημερινά στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή.
1: Τι να κάνεις, βρε εσύ, τα λεφτά, βλάχος άνθρωπος!

σοκολάτες. Θα τα κάνω τι άλλο. Καραμέλες, παιχνίδια. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τα λεφτά όσα και αν μας έδινε κάποιος? Για σκεφτείτε τι θέλατε και αν κάνατε σχέδια στα παιδικά σας χρόνια. Έτσι θα ξεκινήσω την εκπομπή. Είχαμε στόχους, λέγαμε θέλουμε να πάρουμε ένα ποδήλατο. Μετά θέλαμε κάτι άλλο. Όταν ήμασταν παιδιά, όλο και κάτι θέλαμε. Όταν μεγαλώνουμε, τι θέλουμε? Εμείς τα αγόρια το πολύ πολύ κάνουμε αυτό και να αλλάξουμε. Τα κορίτσια ανανεώνουν νύχια μαλλί στην καθημερινότητα. Ρούχα, τσάντες και ό,τι άλλο, αρώματα κλπ. Δεν σταματάει το θέλω, δεν σταματάει το θέλω, αλλά σκεφτείτε, μιλούσα πριν λίγο καιρό με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια περιουσία να τον 10 εκατομμυρίων ευρώ και μου έλεγε: Βασίλη, είτε έχω 1 εκατομμύριο, είτε 10, είτε 50, το ίδιο μου κάνει πλέον. Έχω χάσει την αίσθηση να θέλω κάτι πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι τα λεφτά μου φέρνουν την ευτυχία. Απλά με βοηθούν να έχω μια διάθεση, να νιώθω μια σιγουριά, να μην φοβάμαι κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα μου λέει: Όταν ό,τι θέλεις το έχεις. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γι' αυτό μου λέει πρόσχε. Μη θες πολλά λεφτά, να θες λίγα. Γιατί όταν ξεφύγεις μετά από κάποια ζωή, αρχίζουν και χαλούν τα πράγματα. Γιατί του λέει πια πολλά λεφτά. Εδώ το θέμα είναι να μπορούμε να πληρώνουμε υποχρεώσεις. Να έχουμε ένα χατζηλίκι. Οι περισσότεροι Έλληνες μπορεί να νομίζουν οι πολιτικοί μας ότι είναι εύποροι και

ζουν σε ευμάρεια, μάλλον δεν τα ξέρουν πολύ καλά τα πράγματα. Υπάρχει ένα θέμα. Φυσικά όταν κάποιος χτίζει ένα κράτος και το χτίζει σε συνθήκες τέτοιες ώστε αύριο μεθαύριο να έχουν τα παιδιά, δηλαδή δείτε αυτές τις νέες ανακοινώσεις για την τράπεζα που 1000 το έτος βάζει ο γονιός, 1000 βάζει το κράτος, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, πολύ σπουδαίο. Αλλά λέμε, όταν το κράτος κοιτάζει και λίγο μακριά και μακροπρόθεσμα και σχεδιάζει, και εσύ δεν ξέρεις αν αυτό το κράτος που σήμερα το σχεδίασε αύριο θα είναι το ίδιο κράτος που θα κυβερνάει, θα είναι κάποιο άλλο, μπερδεύεσαι λίγα, γιατί λες ένας νόμος γίνεται, ένας νόμος αφαιρείται. Μπερδεύεσαι λίγο. Λοιπόν, ας ξεμπερδευτούμε με ένα τραγούδι, γιατί πολλά είπα νομίζω. Πάμε μια βόλτα στη Γάβδο να ησυχάσουμε, εκεί που είτε έχεις λεφτά είτε δεν έχεις, πάλι σε ένα νησί είσαι, μακριά από τον πολιτισμό, και ο Νίκος ο Στρατάκης με την Κλέγια τη Ρένεση μας το σύστησαν το 2021. Το τραγούδι με τον τίτλο Γάβδος. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, μαζί θα είμαστε έως τη μία το μεσημέρι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

Χρόνια πολλά σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα γιορτάζει ο Γεράσιμος, ο Μάκης. Και ο Βυσσαρίων, χρόνια σου πολλά Μάκη. Με υγεία Γεράσιμε, ο Γεράσιμος ο Ανδρεάτος. Χρόνια πολλά. Και σε εσάς που είσαστε μαζί μας από μακριά, είτε από το εξωτερικό, σε οποιαδήποτε χώρα βρίσκεστε, είτε από την Ελλάδα, σας στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας. Καλημέρα, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Σιγά σιγά θα μπούμε και στη ροή των ειδήσεων. Μου λέτε να είναι πολύ ωραίο αυτό το μέτρο. Αν παραμείνει και ας έχει κάποιος ένα ταμείο, δεν γνωρίζω ότι αν έχεις μαζέψει κάποια χρήματα και σου έχει βάλει και το κράτος, θα τρέχαμε και με το Θανάση Ευγερινό. Μακάρι να τα είχαμε κι εμείς αυτά.

0: Οι Έλληνες απανταχού της γης που είναι πάρα πολλά εκατομμύρια.
1: Ελλάδα θα σου το πω πριν λαλήσεις πέντυνο 13 φορές μαρνιές.
0: Σου στέλνω τα χαιρετίσματά μας και τους αγαπάμε πολύ. Να είστε καλά όλοι σας και όσοι ήρθατε και όσοι θα φύγετε σιγά σιγά. Επιστροφή. Άλλοι με το αυτοκίνητο, άλλοι με το αεροπλάνο. Καλή επιστροφή να έχετε. Ο καιρός αρχίζει να δροσεί.

0: λίγο, αλλά αυτό είναι και το φθινόπωρο. Δεν σημαίνει όμως ότι οι παραλίες μας δεν έχουν κόσμο. Πάρα πολύ είναι ακόμη σε πολλές παραλίες, κυρίως όπου υπάρχει ήλιος. Υπάρχει και ιδιαίτερα μεγαλύτερη ζέστη, όπως το ξέρετε και το γνωρίζετε περισσότεροι. Σε ένα κόσμο που πάρα πολλές φορές ακούμε γκρίνια και τα τελευταία χρόνια μετά τον κορονοϊό κυρίως και μετά την οικονομική κρίση, αυξήθηκαν πάρα πολύ η συνωμοσιολογία, δηλαδή και τι δεν έχουμε ακούσει. Όσοι έχουμε κάνει εμβόλιο θα έπρεπε ήδη να έχουμε πεθάνει εντωμεταξύ. Όσοι δεν πεθάναμε μάλλον είμαστε τυχεροί. Και αυτό το λέω σε ένα μικρό παράδειγμα, γιατί το να ακούς διαρκώς γκρίνιες ή διαμαρτυρίες, μην νομίζεις ότι μπορείς δύσκολα να μην παρασυρθείς. Πολύ εύκολα μπορείς να παρασυρθείς και εσύ και εγώ και όλοι μας. Γιατί, όπως λένε και οι ψυχίατροι και άλλοι ειδικοί, το να βρίζει κανείς λέει του κάνει καλό και τον οργανισμό. Οπότε κάπου θες να ξεσπάσεις. Και πού ξεσπά ένας άνθρωπος, αν έχει βαρεθεί να ξεσπάσει όλους τους γειτονές του, σε ό,τι βλέπει στην τηλεόραση. Αν κυρίως τον κουράζουν πάρα πολύ με ορισμένα νέα και ειδήσεις και συνεχώς καθημερινά με τα ίδια πρόσωπα, καταλαβαίνετε ότι θα ξεσπάσει συνήθως εκεί. Αλλά αυτό το λέω γενικότερα για τη συνωμοσιολογία, γιατί πολλοί λένε πράγματα, εκφράζουν απόψεις, δεν έχουν καμία επιστημονική αρτιότητα, δεν έχουν καμία ουσία. Παρ' όλα αυτά τα ακούμε. Πολλοί τα υποστηρίζουμε, θέλουμε κάπου κάπως να προσεγγίσουμε και ανάλογα το τι θα μας πει ο καθένας και αν μας βολεύει εδώ που τα λέμε και λιγάκι, δίνουμε και περισσότερο άλοθη και πιστεύουμε και περισσότερο σε αυτό, και γι' αυτό λέω και συστήνω την προσοχή σε όλους μας, ότι θα έπρεπε να έχουμε λίγο το νου μας, να προσέχουμε τι ακούμε, να προσέχουμε όταν είμαστε βίαιοι απέναντι στον άλλο, γιατί η βία δεν κάνει καλό ούτε ως έκφραση μίσους και θυμού, εκτός και αν το κάνουμε χωρίς να το αντιλαμβάνεται κανείς, είτε ως αντίδραση σε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει, είναι σύστημα, είναι πολιτική, οτιδήποτε άλλο. Οπότε ας είμαστε λίγο ήρεμοι, να μην είμαστε θυμωμένοι, και όλα πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Εγώ έτσι πιστεύω. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας ό,τι θέλει και όπως θέλει αντιδρά και λειτουργεί.
1: Yeah.

Αν έχεις ένα γραφείο και νιώθεις θυμωμένος, εξοργισμένος και παρασύρεσαι πολύ από τους άλλους, από το τι θα σου πούν λοιπόν οι άλλοι, θα σου συνιστούσε να πάρεις ένα παιδικό σου παιχνίδι αγαπημένο, αν τα έχεις κρατήσει, είτε είσαι αγόρι είτε κορίτσι. Μικρό, δεν λέω να κουβαλείς καμιά τον αρκούδο σου για παράδειγμα από το δωμάτιο, όχι. Κάτι μικρό, βρε παιδί μου, κάτι διακριτικό. Να, εγώ έχω αυτοκινητάκι, ας πούμε, αν και στο στούντιο της Αθήνας δυστυχώς δεν έχω προς το παρόν. Λοιπόν, παίρνεις ένα παιδικό παιχνίδι, το βάζεις και υπορεργάζεσαι, το βλέπεις συχνά, θυμάσαι τα καλύτερα σου παιδικά χρόνια, ωραίες αναμνήσεις, σου φεύγει ο θυμός και είναι και αντιστρες η όλη αυτή η ιστορία, γιατί όπως παιδί δεν έδινε σημασία στα πολλά, τα παχιά, τα μεγάλα και τα λοιπά, και σε ενδιαφέραν μόνο τα μικρά και χανώσουν στις στιγμές. Έτσι μπορείς να ζεις και μεγαλύτερος. Να μην ταυτίζεσαι δηλαδή πολύ με ό,τι ακούς, γι' αυτό που έλεγα νωρίτερα, με ό,τι θέλει κάποιος να σε παρασύρει και με ό,τι θέλει ο καθένας. Γιατί ο καθένας μας γύρω νιώθω πολλές φορές, φαντάζομαι το νιώθετε κι εσείς, ότι προσπαθεί να μας προσιλητήσει. Είτε σε θρησκείες, είτε σε ομάδες, είτε σε πολιτικές, είτε προσιλητισμό. Σαν να σου λένε, έλα, έλα, άσε μας από εκεί να παίξουμε τα αυτοκινητάκια μας.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
6: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
5: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ακόμη μία σημαντική μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ανάσα Λαχεντίν από τη Ρώμα. Ο 24χρονος αμυντικός θα αγωνιστεί στο τριφύλι για τη νέα σεζόν με τη μορφή του δανεισμού. Θλάση υπέστη, ο μεσοεπιθετικός του τριφυλιού Βισέντε Ταμπόρδα και το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται σε περίπου 20 μέρες. Ο Ολυμπιακός διέψευσε όλα τα ονόματα των επιθετικών που έχουν κυκλοφορήσει. Και ο αθλητικός διευθυντής Αντώνιο Κορδόν με τον τεχνικό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι σε συζητήσεις με τη διοίκηση, ώστε να πάρουν την κατάλληλη απόφαση και να κάνουν την καλύτερη επιλογή. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σιμών Μπάντζα από την Αλτζαζίρα. Ο 30χρονος επιθετικός έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς.

0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια.

0: κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και έχει το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.

ζητήσω συγγνώμη για μερικές μικροκαθυστερήσεις που έχω. Είμαστε στην εποχή, όπως έλεγα και πριν, στο χειμώνα 5G και 6G. Το 6 δεν ήρθε, θα έρθει που θα πάει και αυτό, αφού υπάρχουν νούμερα. Αλλά όταν χαλάει λίγο καιρός, γίνεται του G, του σημείου. Καλώς σας βρίσκουμε και πάλι, καλημέρα, καλή δύναμη σε ό,τι αν κάνετε. Λέγαμε πριν ότι ένα μικρό παιδικό παιχνίδι στο χώρο της δουλειάς, του γραφείου, οπουδήποτε, ηρεμεί λίγο την πίεση, μας την ηρεμεί. Από εκεί και πέρα το τι μας την ανεβάζει είναι ανάλογα με το που δίνουμε δικαιώματα, πώς τα δίνουμε, πώς μιλάμε, πώς μας μιλούν, πώς συμπεριφερόμαστε, πώς μας συμπεριφέρονται. Όλα αυτά στη ζωή είναι οι δοκιμασίες της καθημερινότητας. Οι παλιές γενιές με τις καινούργιες έχουν πλέον και άλλη γλώσσα και άλλο τρόπο σκέψης. Η ανθρωπότητα εξελίσσεται. Ποιος τώρα την κρατά από το χέρι και την τραβά, οπουδήποτε την τραβά? Σκεφτείτε τι γίνεται με τεχνολογία. Για να μας έλεγαν πριν χρόνια ότι θα υπάρχουν κινητά, ή αν βλέπαμε κανένα με κανένα κινητό να μιλάει στον δρόμο, θα λέγαμε πάει, αυτός δεν είναι καλά, μιλάει μόνος. Αλλάζουν όμως τα πράγματα, αλλάζουν και οι εποχές. Κοντά μας και σήμερα έχουμε το cosmosnews.gr. Θα δούμε και ειδήσεις και θα μπούμε σε λίγο μετά το τραγούδι και στη ροή των ειδήσεων. Αν κάτι επίγον τρέχει, να το μοιραστούμε παρέα. Ανοίγει και η περίοδος των γιορτών των Χριστουγέννων σιγά σιγά. Είμαστε στο Σεπτέμβριο, άρα καλά είμαστε. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, να ήρθαν τα Χριστούγεννα. Έχουμε την 28η πριν, μεγάλη γιορτή. Τη 17 Νοέμβρη που ακολουθεί. Και μερικές αργίες που θα ξεκουράσουν τους πολύ κουρασμένους.

Κάτι γίνεται πάντως στην Ιαπωνία, γιατί με την Ιαπωνία θα ξεκινήσω άλλη μια είδηση που έχω εδώ σημαζεμένη και σημαδεμένη μπροστά μου, γιατί στην Ιαπωνία γίνεται κάτι παράξενο. Είναι η 56η φορά που ο αριθμός των αιωνόβιων ανθρώπων καταγράφεται στη γη μας, δηλαδή είναι άνθρωποι που ζουν πάνω από 100 χρόνια και είναι πάνω από 100.000 για πρώτη φορά. Δηλαδή αυξάνονται όσο περνάει ο καιρός στην Ιαπωνία. Κατέγραψε νέο ρεκόρ, 107.677. Εν τω μεταξύ, 9 στους 10 είναι γυναίκες, για να μην χαιρόμαστε και πολύ μισάντες. 9 στους 10 υπεραιωνόβιους, δηλαδή αιωνόβιους, ας το πω έτσι, που είναι πιο σωστά, είναι γυναίκες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει χαμηλή γεννητικότητα και η Ιαπωνία βρίσκεται και είναι αντιμέτωπη με οξία δημογραφική κρίση. Και είναι μία από τις γυραιότερες κοινωνίες στον κόσμο, για να μην γκρινιάζουμε για την Ελλάδα. Και όταν υπάρχει γύραση και συρρήκνωση του πληθυσμού, τι υπάρχει? Δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό, δηλαδή δεν υπάρχουν εργάτες, και έτσι αυξάνονται οι δαπάνες για την υγεία και την κοινωνική πρόνοια και περιορίζει φυσικά τα έσοδα, τη φορολογία της χώρας. Εκτός κι αν βρούμε τα συστήματα του Λουξεμβούργου ή της Ελβετίας και στην Ιαπωνία ή οπουδήποτε αλλού που μιλάμε για υπογεννητικότητα, αλλάξει η ρότα και τα συναισθήματα των ανθρώπων και αρχίζουν να γενοβολούν και πάλι οι άνθρωποι. Αυτά από την Ιαπωνία. Την αφήνουμε και πάμε μια βόλτα με την Ελένη Τσαλγοπούλου. Αν τύχει ο τίτλος.

περάσαμε τα μισά του Σεπτέμβρη και ο ήλιος άρχισε να λάμπει και στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σας όπου και αν μας ακούτε, στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, τις Σέρες, το Στριμωνικό Κόλπο και τους αγαπημένους μας φίλους και εκεί, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε. Καλή σας μέρα σε μια νέα περίοδο που έλεγα για την Ιαπωνία και για το τι γίνεται εκεί, σε μια νέα περίοδο που έχουμε και πολύ σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Σε αυτές μπαίνει και η Ελλάδα, καθώς μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο χρηματοδοτικών εργαλείων για την επόμενη οκταετία. Έτσι λοιπόν οι διαθέσιμοι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι θα εκτιμάται ότι θα είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας ένα σημαντικό χρηματοδοτικό απόθεμα για επενδύσεις, επιχειρήσεις, υποδομές, ενέργεια, τεχνολογία, περιφέρεια και ανάπτυξη. Καλά την ακούμε, περιμένουμε και να τη δούμε αυτή την περιφερειακή ανάπτυξη, που κάποιοι νομίζουν ότι είναι κανένα δύο στάδια, δηλαδή μια πισίνα, καμιά κερκίδα και εκεί τελειώνει η περιφερειακή ανάπτυξη. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι όταν νιώθει ο άνθρωπος στην περιφέρεια και ο νέος που δεν πρέπει να φύγει για την Αθήνα, γιατί όλοι έφυγαν για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως για την Αθήνα και το εξωτερικό, ότι έχει στην τσέπη του λεφτά ο άνθρωπος. Τώρα πώς θα τα έχει αυτά τα χρήματα, να γίνουν εργοστάσια, να γίνουν αυτοκίνητο βιομηχανίες, να γίνουν έργα, να πέσει φορολόγηση και να μην φεύγει στο εξωτερικό. Το να κάνουμε τρεις κερκίδες παραπάνω σε ένα αυτοκινητοδρόμιο ή μια πισίνα δεν νομίζω ότι είναι για τα φοβερά και τρομερά έργα. Δίνω δύο παραδείγματα και λέω ότι χρειάζονται βιομηχανίες, εργοστάσια, έστω κάτι μεγάλο, δυνατό για τη χώρα και κυρίως για τις περιφέρειες όπου βρίσκονται κοντά στα σύνορα με άλλα κράτη και κατανοούν τι γίνεται και με τη φορολόγηση και με τα καύσιμα και με τις τιμές και με όλα. Υπάρχει λοιπόν απόθεμα, για να δούμε πού θα πάει αυτό το απόθεμα, και γι' αυτό το λόγο μπαίνουμε και σε μια προεκλογική περίοδο πολύ κουραστική και πολύ ανήσυχη για πολλά κόμματα, γιατί έχουν μυριστεί όλοι το χρήμα και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η ιστορία αυτή, η ιστορία του χρήματος. Δύο τραγούδια, διάλειμμα, μετά από δύο τραγούδια και πάλι μαζί με τα νεότερα, τα οποία έρχονται διαρκώς και θα τα μοιραστούμε μαζί.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστου για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας, τέφυλλο, αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
7: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ.

0: Τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Λάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τράτο, βάλε μια απ' όλα.
1: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
2: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Γκάντζα.
1: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
2: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν. 3 λίτρα, μόνο 3,65 και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
1: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
2: Το παιδί,
1: μαζί με τη γιαγιά.
2: Καλά θα πάει αυτό.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Τιμές θαύμα για όλους.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στο νότιο Ιόνιο Ανατολική 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Καβάλα, 27 Λίμνος, Μύκονος, Αλεξανδρούπολη, Νάξος, Ρέθυμνος, Σέρες, Ύφνος, Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά. 30 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκα, Λάρτα, Καλαμάτα.

της απελπισίας, τη ζωή σου την απάτη, φυλακή ελευθερίας, κι ας γατζώνες από βράχια.

0: Μπας με έτρεχε δίπλα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ το δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος. Κόσμος.

θέλω να σας ανησυχήσω, αλλά πολλές φορές οι ειδήσεις πάντα δεν είναι ευχάριστες. Και επειδή εμείς ασχολούμαστε πολύ και με τα αυτοκίνητα και με την κίνηση, ενώ με τα ταξίδια μας, με τις βόλτες μας, να ξέρετε ότι υπάρχει ένας φόβος για εκατομμύρια αυτοκινήτων στην Ελλάδα να αποσυρθούν υποχρεωτικά. Και είναι πάνω από 2 εκατομμύρια περίπου. Υπήρξε μια αλλαγή στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με λίγα λόγια τι θα σας πω έτσι περιληπτικά, ειδικότερα από τις 13 Αυγούστου έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος, ο κανονισμός, και καθορίζει με σαφήνεια πότε ένα όχημα θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του. Στόχος είναι να μπει τέλος στην κυκλοφορία παλιών αυτοκινήτων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, και με λίγα λόγια όταν δεν έχει περάσει ένα αυτοκίνητο κταίο. Κάτι που συμβαίνει σε πάνω από 2 εκατομμύρια οχήματα αυτή την ώρα. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να χαρακτηριστεί μη επισκευάσιμο όταν στο κταίο διαπιστωθεί ότι έχει τόσο σοβαρές ζημιές

Γι' αυτό που σας έλεγα πριν για τα αυτοκίνητα, λέει, είναι μια διακοπή. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά τα αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει εκταίο δεύτερο χρόνο και έχουν σοβαρά προβλήματα και δεν μπορούν να κατασκευαστούν, που πρέπει να αποσυρθούν, και είναι πάρα πολλά αυτά τα αυτοκίνητα. Πάνω από 2 εκατομμύρια υπολογίζεται στην Ελλάδα. Αλλά είναι παρατημένα εδώ και εκεί άλλα. Χρησιμοποιούνται χωρίς κταίο. Έχουμε 2 χρόνια περιθώριο. Το 28 και έπειτα θα ισχύσει αυτό το μέτρο με ελέγχους. Για να το γνωρίζουμε όλοι. 11 και 20 μου λέτε, Βασίλη, ακόμη διακοπές είμαστε με εκεί. Στείλε μας χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα λοιπόν στο στριμωνικό κόλπο ή σε περιοχές που μας ακούτε. Και απολαμβάνετε τα τραγούδια και τις μουσικές μας. Να είστε καλά, ακόμη δεν μπαίνουμε βαθιά μέσα στις ειδήσεις. Αν και είχαμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που μας αναστάτωσε λίγο με τα δισεκατομμύρια που μοιράστηκαν και εκεί. Ίσως όλοι ήξεραν για αυτά τα 100 δις, γι' αυτό άρχισαν να μοιράζουν απλόχερα. Και σε λίγο θα πάμε και σε άλλα νέα σιγά σιγά, προς το παρόν άλλα 2 τραγούδια.

0: μοναδική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Όλοι αναρωτιόμαστε πόσο να είναι άρα για αυτό το κοριτσάκι που τραγουδούσε τότε παρέ με τον Βαγγέλη Γερμανό. Πρέπει να είναι 25 χρονών τώρα ίσως και μεγαλύτερο. Τα χρόνια κλείνουν, τα τραγούδια μένουν, τα τραγούδια που αγαπάμε από το χθες και το σήμερα τα μοιραζόμαστε εδώ παρέα. Ελπίζουμε όλοι να είσαστε καλά και να περνάτε όμορφα στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Frank Sinatra. Θα πάω τώρα και αυτό θα το στείλω σε εσάς που επιστρέφετε από διάφορα ταξίδια. Και σας εύχομαι να είστε καλά πάνω απ' όλα, με υγεία και να μην στεναχωριέστε. Μπήκε το φθινόπωρο και σιγά σιγά μας δροσίζει και λίγο η θερμοκρασία, μια χαρά είναι. Τουλάχιστον αρχίσαμε να ξεκουραζόμαστε λίγο το βράδυ. Και θα αρχίσουμε και τη μέρα σιγά σιγά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιένη Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

είμαστε και πάλι εδώ στο στούντιο και στα τηλέφωνα σας απαντάει η Μαρία. 12 παρά 20 αν θέλετε κάτι να τη πείτε, πολύ ευχαρίστως. Επίσης σκέφτομαι μερικές φορές και συζητάμε με γνωστούς και φίλους ότι αρκετοί από εμάς προσπαθούμε να επιβάλλουμε τη γνώμη μας σε άλλους ανθρώπους. Και γιατί προσπαθούμε να επιβάλλουμε τη γνώμη μας δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή ο καθένας θέλει να υποστηρίξει κάποιον, γιατί πρέπει να το επιβάλλουμε εμείς, να το αλλάξουμε το μυαλό, αφού ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει στη ζωή του να κάνει, βέβαια στα δικά του αξιοκρατικά κριτήρια, με τα δικά του κριτήρια, με τα δικά του θέλω στο κάτω-κάτω, και ας είναι και λάθος. Είναι εκείνο το άσεμα να κάνω λάθος που έλεγε ο Βασίλης ο Παπακωνσταντίνου. Και έχουμε γενικότερα γεμίσει από μια κοινωνία που πάρα πολλοί τα ξέρουν όλα, τα γνωρίζουν, και καταλαβαίνετε ότι μας μπερδεύει λίγο περισσότερο αυτό. Γι' αυτό ας οδηγηθούμε σε εκείνη την έρευνα που σας έλεγα παλιά, πως η καρδιά σπάνια κάνει λάθος, παρότι η λογική προσπαθεί να την καθοδηγήσει. Η καρδιά είναι αυτή που παραμένει αλάθητη, και κυρίως όταν είναι γεμάτη από αγάπη για τους ανθρώπους γύρω της, και όχι από κακία αλλά από καλοσύνη.

Για να πάμε στο επόμενο θέμα. Πολλοί λένε ότι γιατί τα μπουκαλάκια από τα αρώματα και όλα αυτά δεν είναι ανακυκλώσιμα, εννοούν δεν μπορούν να τα ξαναχρησιμοποιήσουν στο σπίτι. Είναι ένα θέμα αυτό.

να σας πω για όλα τα θέματα, δεν έχουμε μια απάντηση. Στείλτε email στις εταιρείες που αγοράζετε τα αρώματα και να τους λέτε ότι θέλετε να ξαναχρησιμοποιείτε τα μπουκαλάκια. Οι εταιρείες φαντάζομαι φοβούνται μην τυχόν και σε κάποιο άρωμα ακριβό ή οτιδήποτε άλλο μπει κάποιο άλλο άρωμα και υπάρξει νοθεία και πουληθεί. Φαντάζομαι γι' αυτό το κάνουν, ώστε να βγαίνει άχρηστο το μπουκαλάκι, αλλά στην ανακύκλωση πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι τίποτε δεν χάνεται και δεν μιλάω για τα σπιτάκια ή άλλα, μιλάω για την ανακύκλωση όταν πηγαίνουμε τα πλαστικά στα πλαστικά κτλ. Εύχομαι και ελπίζω όλα να πηγαίνουν καλά εκεί, δηλαδή όλα να ανακυκλώνονται σωστά και έχω κάποιες μικρές επιφυλάξεις. Φαντάζομαι όπως και εσείς. Κατά τα άλλα, αν πεθυμίσατε μερικά σύννεφα, είναι η πρώτη μέρα που εμφανίστηκαν τα σύννεφα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Και αν καήκατε από το καλοκαίρι και δεν βρίσκατε σκιά ίσκιο να σταθείτε, να και ένα τραγούδι που μας λέει πως μπορούμε να πεθυμίσουμε ένα σύννεφο. Γυρίζουμε πίσω στην Τάνια Τσανακλίδου σε ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Σας το χαρίζω. Η ώρα είναι 12 παρά 4.

μεταξύ, ξέρετε ότι όταν φθινοποριάζει ή χειμωνιάζει, γιατί χειμώνα έχουμε από το Δεκέμβριο και μετά, και τότε είναι η αλήθεια ότι ζούμε και αρκετό κρύο, λίγο περισσότερο και γύρω από τις γιορτές, και χιονάκι σε αρκετές περιπτώσεις. Να δούμε πώς θα είναι και φέτος ο χειμώνας. Δεν θα ρωτήσουμε πάντως τους Ινδιάνους του χωριού και του βουνού, γιατί δεν ξέρουμε ποιον θα ρωτήσουν και θα συμβουλευτούν και αυτοί. Αλλά εσείς που κάνετε αγορές το χειμώνα και γενικότερα έχουμε αρχίσει τις διαδικτυακές αγορές, έχετε λίγο το νου σας, γιατί έχουμε πολλές καταγγελίες από το Temu και άλλες έτσι πλατφόρμες ότι παραγγέλνει κάποιος ένα καναπέ για το σπίτι και το έρχεται ένας καναπές που είναι περίπου 20 πόντι. Μην βλέπετε τις φωτογραφίες, διαβάστε τα χαρακτηριστικά. Πρόσφατα παρήγγειλε μια φίλη πλακάκια αυτοκόλλητα για τον τοίχο και ήταν και πολύ φτηνά. Ξέρετε τι πλακάκια της ήρθανε? Σε πόντους. Όχι το πακάκι το κανονικό που είναι, ας πούμε, 10 πόντους επί 10 ή 9 επί 9 ή 12 επί 12. 2 πόντους επί 2. Αυτοκόλλητα μικρά. Που δεν έχει που να τα βάλει, που να τα κολλήσει. Και φυσικά προσέχετε, γιατί ακόμη και στα φθηνά προϊόντα, αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες και οι εταιρείες, αν δεν διαβάσετε τα χαρακτηριστικά, που σε ορισμένες περιπτώσεις έτσι πως τα γράφουν δεν μπορείς και να τα διαβάσεις, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη δηλαδή. Μας ξεγελούν και μας ξεγελούν όλους, και φυσικά κανείς δεν θα ζητήσει επιστροφή για 1 και 2 και 5 και 10 ευρώ. Μερικοί το κάνουν, αλλά δεν ξέρω καν θα φτάσει πίσω το δέμα τους ή οτιδήποτε άλλο. Ας προσέχουμε λοιπόν, κυρίως για να έχουμε, προσέχετε πολύ τα χαρακτηριστικά σε αυτές τις αγορές που κάνετε από διάφορα κινέζικα και άλλα site.

Ξέρω πως δεν ζητάω συγγνώμες και αδιαφορώ για τις υπόλοιπες γνώμες. Ακούω μόνο την καρδιά μου και ενεργώ σε κάθε τη στέλημα. Κι έτσι συχνά δεν ψάχνω τα ωφέλιμα, μα αναζητώ επίμονα εκείνα που έχουν έρωτα. Και αγγελά και φτερωτά να πετάνε τριγύρω.

πολύ πάθος και ορμή ορισμένες φορές πέφτουμε ο ένας πάνω στον άλλο και έτσι νομίζουμε ότι θα δείξουμε στον άλλο το πόσο πολύ τον αγαπάμε και τελικά τον διώχνουμε με την αγάπη μας γιατί τον πνίγουμε. Και αν είμαστε και λίγο παραπάνω, μας πιάσει η ανασφάλεια, ο φόβος, δηλαδή δεν ξέρουμε καλά τι χαρακτήρας είναι ο άλλος άνθρωπος. Καταλαβαίνετε ότι εκεί τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, δηλαδή ξεφυτρώνει και μια παράξενη ζήλια και εκεί που λατρεύεις έναν άνθρωπο ξαφνικά τον χάνεις από τη μια μέρα στην άλλη και δεν μπορείς να πεις και τίποτα γιατί καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει λάθος και να ζητήσεις συγγνώμη ο ίδιος θα έχει απογοητευτεί τόσο πολύ που θα πιάσει καλύτερα έχω την ησυχία μου. Μια χαρά δεν είμαι έτσι μόνος, μόνη, οπότε γιατί να μην συνεχίσω έτσι. Σχέσεις ανθρώπων σε ένα τραγούδι από τον Ζακ Στεφάνου και την Ανδριάννα Μπάμπαλη με τίτλο «Πάντα δικό σου», πολύ γλυκό τραγούδι και αληθινό. Όπως πάρα πολλά από τα τραγούδια που μεταδίδουμε και φαντάζομαι και ελπίζω και τα λόγια μας να είναι λόγια της καρδιάς μας και όχι πολύ στημένα. Αν θέλετε ειδήσεις και αγκομαχείτε για αυτές, μπορείτε στο cosmosnews.gr να διαβάσετε όλα τα τελευταία νέα ή οπουδήποτε αλλού σας αρέσει. Όποιο site κλπ. Θέλω μια βαρκαρόλα να ακούσουμε και να μοιραστούμε από την Τάνια Τσανακλείδου όμως ένα τραγούδι που και ένα υπέροχα και αγαπημένα μιας άλλης εποχής που πολλές φορές τα φέρνουμε στο μυαλό μας, στη συνέχεια στην καρδιά μας και πηγαίνουν παντού στο ταξίδι της ζωής σου.

0: Μερικές φορές μία φορά είναι αρκετή για να πάθεις ζημιά στον οργανισμό σου. Είναι και τα συναισθήματα πολύ βαθιά, όπως μερικές φορές λέμε και για ουσίες. Η εκλεκτή και αγαπημένη μας Τάνια Τσανακλίδου μας οδηγεί στο επόμενο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για άλλη μια ώρα συντροφιές.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
9: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σχέδιο ασπίδας προστασίας για τα ελληνικά F-35 με την προμήθεια μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα αξιοποιούνται προκειμένου να προστατεύουν τα πέμπτης γενιάς μαχητικά αλλά και σε επιθετικές επιχειρήσεις επεξεργάζεται η πολεμική αεροπορία. Στα 2,16 ευρώ η βενζίνη, στα 2,14 το ντίζελ, καθημερινές αυξήσεις στα καύσιμα και ανησυχία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη επαναφέρει ερωτήματα με περισσότερες από μία νομικές απαντήσεις. Αν μπορεί ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή να δημιουργήσει πολιτικό φορέα, να ηγηθεί κόμματος που θα συμμετάσχει στις εκλογές ή να διεκδικήσει προσωπικά μια βουλευτική έδρα. Εμπριστική επίθεση του ζωγράφου. Κάει και ολοσχερός το αυτοκίνητο αντιδημάρχου. Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας. Ιστορική πρώτη ισόβια κάθυρξη για γυναικοκτονία μετά την αλλαγή του συντάγματος στο Ελ Σαλβαδόρ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά στην Κρήτη και στα Κύθρα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα Τρίκαλα, 26 Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Σέρες Σύφνος Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Ηράκλειο Καλαμάτα, 28 Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα.

Εν τω μεταξύ γίνεται ένας χαμός με τις μπαταρίες. Παλιά οι μπαταρίες που βάζαμε στα τηλεχειριστήρια ή στα τηλεκοντρόλ ή στα ραδιοφωνάκια μας, τα Walkman, ανάλογα τι είχε ο καθένας μας, ήταν μπαταρίες που είχαν μια

τα υγρά τους κλπ, γιατί είναι πολύ τοξικά. Τώρα, το τι θα βγει στο μέλλον και βλέπετε και στα κινητά μας. Κάποτε θυμόσαστε το κινητό μας, για παράδειγμα, έχει μια μπαταρία που αν χαλούσε έπεφτε, το πετούσαμε. Πετούσαμε την μπαταρία, παίρναμε μια καινούργια. Τώρα τα κινητά μας είναι fix, δηλαδή. Αν πάνε, πάνε όλα μαζί στην ευχή της Παναγίας. Και επειδή διάβαζε ένα άρθρο προχθές, το οποίο έλεγε, άφησε ένας άνθρωπος το φορτιστή του στο σπίτι και πήρε φωτιά το σπίτι, γιατί είχε το φορτιστή μόνιμα στο πολύμπριζο. Το πολύμπριζο δεν ήταν πολύ καλής ποιότητας, ούτε και φορτιστής, οπότε δεν θέλει και πολύ. Επειδή λοιπόν οι περισσότεροι, όπως και εγώ το έκανα αυτό, αφήνουμε το φορτιστή για να δω, και τώρα τον έχω το φορτιστή δίπλα μου στο πάτωμα, χωρίς να έχω το κινητό να φορτίζει, αλλά είναι στην πρίζα ο φορτιστής. Επειδή λοιπόν πολλοί το κάνουμε αυτό το κακό, όταν φεύγουμε τουλάχιστον από το σπίτι, αν προκληθεί πυρκαγιά, καταλαβαίνετε τι έχουμε να πάθουμε και τι στεναχωρία μετά. Όταν είμαστε στο σπίτι και προκληθεί πυρκαγιά, φαντάζομαι θα μυρίσουμε λίγο τον καπνό και θα προλάβουμε να το σβήσουμε. Αλλά καλού κακού, έχουμε φτάσει σε σημείο να βαριόμαστε να βγάζουμε το φορτιστή από την πρίζα. Τι πράγμα και αυτό, παιδιά. Τι κατάντια και αυτή που έχουμε φτάσει. Δεν μας αρέσει δηλαδή το βάλε βγάλε στην πρίζα ενός φορτιστή. Ή θα πρέπει να ανακαλυφθούν άλλοι φορτιστές να παίρνουν φωτιά, ή κινητά χωρίς φορτιστή. Τώρα όσο για τις μπαταρίες και όλα αυτά, έχουμε όλη οικολογική συνείδηση και περιβαλλοντική, φαίνεται αυτό άλλωστε γύρω μας. Πετάει ο άλλος στη σακούλα, ανοίγει τον κάδο σκουπιδιών, αφήνει το καπάκι ανοιχτό. Γιατί βρε φίλε ανοιχτό το βρήκες? Γυρίζει ο γύφτος με το αυτοκίνητο, το ανοιχτό τον τάτσου, να πάρει κανένα δύο-τρία πράγματα τα σκουπίδια. Ο άνθρωπος καλά κάνει, δουλειά του είναι, αφήνει το καπάκι ανοιχτό. Παίρνει κανένα δύο σίδερα, τα πετάει τα άλλα παρά έξω. Ψάχνουν κάποιοι στους κάδους για ρούχα, διαλέγουν 5-6 ρούχα, τα πετάνε τα άλλα γύρω. Μα γύρω από τους κάδους ρούχα πεταμένα. Τρέχουν οι υπάλληλοι των Δήμων να σκουπίσουν, να καθαρίσουν. Βλέπουν πόσο πολιτισμένοι είμαστε όλοι μας.

Τα πρώτα αδελφίνια εμφανίστηκαν ξανά και έξω και γύρω από το Μπρατσάκι. Και για όσους μας ακούτε στην περιοχή, μια πολύ ωραία φωτογραφία ανέβασε και ο Ηλίας. Σκέπτες ωραίοι και αγαπημένοι μας τα αδελφίνια. Οι θάλασσες είναι εκεί και μας περιμένουν και πολλά ταξίδια το χειμώνα. Αν το χειμώνα βαριώσαστε, αλλά έχετε εξοχικό, να το επισκέπτεστε. Είναι πολύ ωραία το χειμώνα η θάλασσα. Πάρα πολύ ηρεμία. Και είστε πολύ τυχεροί όσοι έχετε παραθαλάσσια λιμέρια και μέρη. Το λιμέρια σε εισαγωγικά, γιατί αναζητούνται και κάποιοι οι οποίοι από τη μια θεωρούνται μεγάλοι και τρανοί εγκληματίες κατά τα μέσα, από την άλλη ο καθένας τι κρύβει με στη ψυχή του και τι έχει. Λίγοι το γνωρίζουμε, γι' αυτό και πολλές φορές υπάρχει μια τάση να υποστηρίζουμε ανθρώπους που θεωρούμε ότι έχουν αδικηθεί, είτε από το σύστημα το δικαστικό, είτε από την πολιτική, είτε από οπουδήποτε. Σήμερα λοιπόν είναι και η έξοδος των φυλακών από τις φυλακές που έφαγε πολλά χρόνια στη ζωή του μέσα ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος πλήθος από κόσμου τον περιμένει αυτή την ώρα να βγει από τη φυλακή έξω, πάρα πολλοί υποστηρικτές του. Το σύστημα απ' την άλλη φοβάται τον Κασιδιάρη και προσπαθεί να αμυνθεί με νομολογίες και με τρόπους τέτοιους ώστε να μην είναι υποψήφιος, γιατί άραγε. Τι φόβος άραγε υπάρχει, γιατί εγώ ξέρετε ότι είμαι εντελώς φιλελέ. Λέω ότι όλοι μας κάνουν ό,τι θέλουν, ο κόσμος επιλέγει. Αλλά ο κόσμος επιλέγει, το σίγουρο δεν επιλέγουμε πάντα σωστά. Επηρεαζόμαστε από αυτό που έλεγα πριν, από συναισθήματα. Νιώθουμε ότι κάποιον τον αδικεί κάτι. Μερικές φορές υποστηρίζουμε ανθρώπους που δεν πρέπει για κανένα λόγο. Αλλά άλλοι από αντίδραση, άλλοι από κόντρα, ας το πω έτσι, από κόντρα, προσπαθούν να αποδείξουν κάτι διαφορετικό. Ας γυρίσουμε στον Bob Marley, που εκεί ήταν όλα χαλαρά τότε στη Τζαμάικα.

0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ και ας έχουμε μερικές δικοπές και μερικά προβλήματα, γιατί το διαδίκτυο δεν μας κάνει τα χατήρια, είπαμε, φθινοπόριεσαι. Έχουμε και το Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο στην τηλεφωνική μας σύνδεση, γιατί σήμερα έχει υποχρεώσεις και τον χάσαμε νωρίτερα. Τον περιμέναμε νωρίτερα, το χάσαμε. Θανάση, καλημέρα, δεν ξέρω αν μας ακούει.
1: Πολύ καλημέρα, και οι υποχρεώσεις είναι για τους αγρότες όπου ψάχνουν ηχθημερών 34 ώρες το 24ωρο να βρουν τα ΑΤΑΚ των χωραφιών που ενοικιάζουν.
0: Πω. Ακόμη. Καλά, αυτό το ΑΤΑΚ είχε λυθεί πέρσι κάποια στιγμή.
1: Αυτό το ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο.
0: Άλλο είναι αυτό τώρα. Το ΚΑΕΚ είχε λυθεί και ψάχνουμε το ΑΤΑΚ τώρα.
1: Μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν να δηλώσουν τα χωράφια που είναι καλλιεργημένα με δορυφόρο. Φαίνεται από πάνω ότι είναι πράσινα, καταπράσινα.
0: Δεν βοηθάει ο δορυφόρος.
1: Τι να πω,
0: δεν. Οπότε θα βρούνε τη λύση.
1: Δεν είναι πολύ δύσκολο.
0: Γιατί
1: πολύ
0: είναι δύσκολο,
1: γιατί μιλάμε οι ιδιοκτήτριες των χωραφιών που δεν έχουν δώσει τα παιδιά τους που είναι νέα.
0: Ναι.
1: Γονική παροχή. Πού να βρουν κτηματολόγιο, πρέπει να πάρουν τους γιους τους, οι γιες τους να πάρουν το λογιστήριο τηλέφωνο που βλέπει τη μαμά.
0: Ωραία.
1: Ή τον παππού, για να ψάξουν λογιστές. Τουλάχιστον μία ώρα είναι το ψάξιμο για να βρεις δύο αγροτεμάχια.
0: Εντάξει.
1: Δύο ακίνητα.
0: Ωραία. Οπότε ο λογιστής θα κάνει μια δουλειά μιας ώρας, θα την πληρωθεί 10-15 ευρώ την ώρα.
1: Στη μια ώρα βγαίνουν δύο αγροτεμάχια. Άμα νοικιάζει 5-6-10.
0: Άμα νοικιάζει 5-6-10, συγγνώμη, από αυτά τα λεφτά δεν χάνει και το κράτος, αν είναι μαύρα. Απλά ο αγρότης δεν μπορεί να πάρει την επιδότηση, αλλά το ενίκιο αυτό.
1: Μα δεν υπάρχει μαύρο χρήμα στην αγροτιά. Δηλώνεις αυτό που καλλιεργείς με μισθωτήριο, με έψιλον μια ιδιοκτησία.
0: Αν δεν το δηλώσεις.
1: Δεν θα πάρεις την επιδότηση που σου δίνει η Ενωμένη Ευρώπη, που σου δίνει το δικαίωμα και τεκτημένα δικαιώματα.
0: Και θα πάρεις μόνο ό,τι σπίτι.

0: και ότι θερήσεις.
1: Ναι, και αυτό γιατί από πέρσι με την υπόθεση που και με τις Φεράρι και τις Πόρσε, οι αγνοί αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες στα χωριά, γιατί τελικά η Πόρσε ναι. δεν ήταν από χωριά, ήταν
0: ωραία.
1: Από πόλη.
0: Μου το πας αλλού όμως, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Συμφέρει
1: όχι,
0: περισσότερο.
1: Αγανακτισμένοι.
0: Ναι, συμφέρει περισσότερο. Έχω δει εγώ αγανακτισμένους κλέφτες πάρα πολλούς. Δεν μιλάω για τους αγρότες τώρα, γενικότερα, ναι, ναι. γιατί ζούμε σε μια χώρα που όπως ξέρεις, όποιος φωνάζει πολύ, νομίζει ότι έχει και δίκιο.
1: Μα οι αγρότες δεν φωνάζουν.
0: Δεν μιλάω για τους αγρότες, επαναλαμβάνω. Γενικότερα, ναι, ναι. στην κοινωνία μας λέω.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: απλά
1: ναι, ναι.
0: ήθελα να σε ρωτήσω, ένας αγρότης οπότε, αν δεν μπορεί να το δηλώσει στο χωράφι του, χάνει τις επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις είναι αυτές που το βοηθούν να σπείρει και να θερήσει. Αλλιώς δεν συμφέρει, αν δεν το επιτρέπει το κράτος, να πάρει την επιδότηση για τον ένα ή τον άλλο λόγο, για το ΚΑΕΚ, το ΑΤΑΚ, όπως τα λες. Ο ίδιος ο αγρότης δεν τον συμφέρει να σπείρει, να θερήσει, να πουλήσει τα προϊόντα του.
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: δεν,
0: είναι πιο πολλά τα λεφτά από την επιδότηση.
1: Όχι, η επιδότηση ισοσκελίζει το κόστος και αφήνει κέρδος στον
0: ναι,
1: αγρότη.
0: Ωραία, καταλάβαμε.
1: Για το λόγο του ότι αν χάσει όσες επιδοτεί, όσα ναι, ναι. δικαιώματα στρέμματα χαθούν φέτος από έναν αγρότη,
0: ναι.
1: δεν μπορέσει λοιπόν βάσει ΑΤΑΚ ΑΤΑΚ και
0: καταλάβαμε.
1: Και,
0: ναι. Θα μπει μέσα.
1: Όχι μόνο αυτό, τα χάνει του χρόνου, δεν θα έχει αυτά τα δικαιώματα.
0: Ναι, πες ότι κάθε χρόνο τα χάνει, βρε παιδί μου, δεν ενδιαφέρεται. Λέω ότι μπαίνει μέσα, δεν το συμφέρει μετά να έχει να ασχοληθεί με τα χωράφια.
1: Για να φανταστείς, υπάρχει επιδότηση που λέγεται, έχει τίτλο εξισωτική αποζημίωση. Δηλαδή, επειδή καλλιεργεί, σου είπαμε να καλλιεργεί αυτά τα πράγματα, είναι η αρχή της ΚΑΠ. Να γίνουν αυτές οι καλλιέργειες.
0: Ναι.
1: Και επειδή οι τιμές που φεύγουν από χωράφι είναι πολύ μικρές, σου δίνουν επιδότηση ως αντιστάθμισμα των χρημάτων που έχασες. Και λέγεται εξισωτική, σε εξισώζουμε, σου αποζημιώνουμε, γιατί αυτά που θα κέρδιζες, τα πούλησες στην άλλα, θα δίνουν εμείς τα κράτος.
0: Αυτά καθόλου δεν μου αρέσουν εμένα, ειλικρινά σου μιλάω. Καθόλου.
1: Δεν φεύγουν φτηνά στους εμπόρους.
0: Ναι, όχι, δεν μ' αρέσει το σύστημα έτσι πως λειτουργεί το αγροτικό. Κάτι βλέπω, κάτι λάθος, δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ ακριβώς, αλλά κάτι δεν φαίνεται καλό. Αν το προϊόν το ίδιο δεν έχει αξία και παίρνεις απλά μια αποζημίωση για τα έξοδά σου και οι ντομάτες σου, για παράδειγμα, ευτελίζονται στην τιμή, είτε τις πετάξεις δηλαδή, είτε τις πουλήσεις μετά, το ίδιο πράγμα είναι. Την επιδότηση να πάρεις και να πουλήσεις και 50 κιλά σε φίλους και γνωστούς, να βγάλεις και 500 ευρώ. Δεν συμφέρει δηλαδή.
1: Η μόνη καλλιέργεια που δεν ευδοκίμησε ήταν η στέβια που θα αντικαταστούσε τη ζάχαρη για τους διαβητικούς.
0: Ήταν δηλαδή μια μόδα και η στέβια που όσοι φύτεψαν δεν πήραν ούτε ίσα ίσα πήραν την εξισωτική, όπως λες.
1: Και για να σπείρεις ένα χωράφι σήμερα, να βάλεις το άρωτρο μέσα στο χώμα, να φύγει το τρακτέρ, θέλει στα 100 μέτρα μισό λίτρο πετρέλαιο. 1 ευρώ στα 100 μέτρα.
0: Άρα γι' αυτό δεν υπάρχει αγροτική ζωή και έχουμε παρατήσει όλα τα χωράφια μας και αγόρια και κορίτσια τρέχουν στις μεγαλοπόλεις να γίνουν ντελιβεράδες. Για να πάρουν 1 ευρώ την ώρα, 2 ευρώ, 1 ευρώ την παραγγελία και αν πάρουν και κάνα μπουρμπουάρ, να βγάλουν 25, 30, 40, 50 ευρώ. Και γι' αυτό δεν υπάρχει ζωή.
1: Το ξεδερκές ότι ο ντελιβεράς δεν βάζει καθόλου κόστος, δεν βάζει χρήματα για τη δουλειά. Ενώ έχουν δώσει χιλιάδες, εκατοντάδες ευρώ για αγορές μηχανημάτων, εξαρτημάτων και τρακτέρ.
0: Ναι, οπότε είναι μια δουλειά σύμφωρη αγροτική εργασία, γι' αυτό και ρήμωσαν τα χωράφια από ό,τι φαίνεται και από τις καλλιέργειες. Και παρότι υπάρχει.
1: Γκράγκαθα έχουν τα χωράφια, αυτή τη στιγμή έχουν γκράγκαθα.
0: Οπότε όσοι δεν έχουν και προβλήματα, σε τι ποσοστό είναι το πρόβλημα με το ΑΤΑΚ, είπες, ή το ΚΑΕΚ, πώς λέγεται.
1: Το ΚΑΕΚ είναι ο αριθμός που δηλώθηκε
0: ναι,
1: το ΑΤΑΚ.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δηλαδή δεν είναι στη διαδικασία του, δεν είναι υπεύθυνος ο αγρότης
0: ναι.
1: που τα καλλιεργεί.
0: Άλλο θέλω να σε ρωτήσω, Θανάση μου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι λέγεται ΚΑΕΚ, γιατί μας ακούν και από τα Υπουργεία τώρα.
1: Ναι, ΚΑΕΚ, το
0: πόσο,
1: ΚΑΕΚ,
0: σε τι ποσοστό των αγροτών, σε τι ποσοστό των αγροτών, θέλω όμως μια σοφή και αληθινή απάντηση,
1: ναι.
0: δεν υπάρχει δυνατότητα για να βρουν αυτό το ΚΑΕΚ. Από τους 100 αγρότες πόσοι δεν το βρίσκουν.
1: Από τους 100 αγρότες και οι 100 μπορούν να βρουν το ΚΑΕΚ στα δικά τους χτήματα, γιατί έχουν το κτηματολόγιο τους δικό τους. Αυτά που ενοικιάζουν από γιαγιάδες και παππούδες
0: ναι,
1: που είναι.
0: Αυτό λέω. Πόσοι από αυτούς που νοικιάζουν από γιαγιάδες και παππούδες δεν μπορούν να βρουν. Πόσοι είναι αυτοί. Στους 100 πόσοι έχουν πρόβλημα.
1: Στα 100 πάνω από τους μισούς. Γιατί Ένας, δεν μπορεί, δεν είναι γεωκτήμονες.
0: Όχι, το γιατί δεν, ναι, το

0: λόγο, λέμε περίπου εσύ, δηλαδή λες ότι από τους 150 δεν μπορούν να βρουν.
1: Θα σου πω για το χωριό μου την Πεντάπολη.
0: Όχι, δεν θέλω να μου πεις. Δεν θέλω να μου πεις, Θανάση μου, δεν θέλω να μου πεις. Θέλω, επειδή δεν έχουμε χρόνο, να καταλάβουμε όλοι πολύ απλά. Δεν θέλω επεξηγήσεις παραπάνω. Καταλαβαίνουμε και με λίγα λόγια έτσι όπως μας τα λες. Οπότε από τους 150 δεν μπορούν να βρουν τις γιαγιάδες, να βρουν το ΚΑΕΚ, γιατί πρέπει οι γιαγιάδες να πούν τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους να πούν τους λογιστές,
1: ναι.
0: Οι λογιστές να ψάχνουν μια ώρα για δύο χωράφια και αν η γιαγιά έχει καμιά 50 χωράφια να ψάχνουν 50 ώρες.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι ασύμφορο και για τους λογιστές και για τα παιδιά που δεν θέλουν να ασχοληθούν και για τις γιαγιάδες που λένε άσε μας μωρέ εμένα το ενίκιο να παίρνουν 50 ευρώ το χωράφι και για τον αγρότη που στο τέλος κάνει την επιδότηση. Οπότε η λύση είναι είτε να μην νοικιάζουν οι αγρότες αυτά τα χωράφια αν δεν έχουν ΚΑΕΚ. Θα μείνουν με τα άλλα που έχουν ή θα τα αγοράσουν. Και γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη λύση από το κράτος, αν μπορεί να δοθεί μια λύση.
1: Μα αυτό φέτος το ΚΑΕΚ δημιούργησε πολλαπλά προβλήματα. Πάντοτε οι δηλώσεις καλλιέργειας των αγροτών. Να ξεκινήσουμε από το κεφάλι.
0: Όχι, δεν θέλω, Θανάση μου, να μας το. Το ΚΑΕΚ μου το έλεγες και πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Ή εκείνο ήταν το ΑΤΑΚ.
1: Πέρσι ήταν το ΑΤΑΚ.
0: Από το ΑΤΑΚ πήγαμε στο ΚΑΕΚ τώρα. Ωραία. Ναι. Ποια λύση προτείνεις μέσα σε ένα λεπτό που έχουμε?
1: Η λύση είναι να συσκεφθούν οι αγρότες με το Υπουργείο Γεωργίας, να βάλουν κάτω στο τραπέζι τα θέματα. Και να είναι και γεωπόνοι που γνωρίζουν από γεωργικές καλλιέργειες και εκεί να βρεθεί η λύση πώς να γίνεται ο κορμός καλλιέργειας.
0: Ωραία. Και ξεπερνώντας τις γιαγιάδες και τους παππούδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντοτε ο διάλογος και οι συσκέψεις δημιουργούν λύση.
0: Φυσικά, εννοείται. Ωραία, ωραία, Θανάση μου. Έχουμε κάτι άλλο επίγον πέρα από αυτό το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα?
1: Μέχρι αυτή τη βδομάδα που έρχεται, μέχρι 18, θα πάρουν οι άνεργοι το τακτικό επίδομα ανεργίας. Και οι κάτι επιστροφές ασφαλιστικές που χρωστάει ο ΕΦΚΑ στους ασφαλιζόμενους. Από τις 25 του μήνα και μετά θα αρχίσει η καταβολή συντάξεων και το ερχόμενο Σάββατο 19 του μήνα έχουν δεν έχουν εισπάρξει συντάξεις οι κάτοικοι της Πεντάπολης, οι γεωργοί συνταξιούχοι, καλούνται να πατήσουν τα σταφύλια για να βγάλουν κρεφή.
0: Πότε, πόσο του μηνός?
1: 19 Σεπτεμβρίου.
0: Τώρα δηλαδή.
1: Στην κεντρική πλατεία του χωριού.
0: 15 έχουμε σήμερα, το Σάββατο είναι την Κυριακή.
1: Ναι. Και με έλεγε ο παππούς Μητρούσης, τι μου είπε, όταν τον είπα, παίρνει γιατί καλή σύνταξη, ήταν αρτοπιός και παίρνει του τέλη σύνταξη.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, εμείς, είτε είμαστε φτωχοί άντρες, είτε είμαστε πλούσιοι, δεν πατάμε τα σταφύλια. Τα σταφύλια τα πατάνε οι γυναίκες και εμείς πίνουμε το κρασί.
0: Και τα παιδιά.
1: Ναι. Και τα παιδιά, τα εγγόνια τους. Τότε ήταν τα παιδιά τα δικά τους. Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Θανάση μου, πήγε η ώρα για διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ. Να έχεις ένα καλό μεσημέρι.
1: Την αγάπη μας.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και σε αυτό το διάλειμμα. Θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Δεν κόβω πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Στην στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση

0: εξαιρετικές προσφορές. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπεταρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.οικονομουσερες.gr.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Για την καμία. Εγώ

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ακόμη μία σημαντική μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ανάσα Λαχεντίν από τη Ρώμα. Ο 24χρονος αμυντικός θα αγωνιστεί στο τριφύλι για τη νέα σεζόν με τη μορφή του δανεισμού. Θλάση υπέστη, ο μεσοεπιθετικός του τριφυλιού Βισέντε Ταμπόρδα και το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται σε περίπου 20 μέρες. Ο Ολυμπιακός διέψευσε όλα τα ονόματα των επιθετικών που έχουν κυκλοφορήσει. Και ο αθλητικός διευθυντής Αντώνιο Κορδόν με τον τεχνικό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι σε συζητήσεις με τη διοίκηση, ώστε να πάρουν την κατάλληλη απόφαση και να κάνουν την καλύτερη επιλογή. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σιμών Μπάντζα από την Αλτζαζίρα. Ο 30χρονος επιθετικός έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 1:20 ώρα. Λίγο νωρίτερα ο Ανδρέα Μποτσέλη. Μετά το διάλειμμα και τα αθλητικά νέα, καλή επιτυχία στις ομάδες μας, στις ελληνικές ομάδες οι οποίες αγωνίζονται με ομάδες. Και αυτή την εβδομάδα υπάρχουν αγώνες με ομάδες του εξωτερικού. Καλή δύναμη σε όσους εργάζεστε στον αγροτικό τομέα και έχετε απομείνει και όσο παίρνουν τα χρόνια λιγότερο. Εγκλωβιζόμαστε περισσότερο στις πόλεις. Καθένας ψάχνει να βγάλει λίγο κέρδος στη ζωή του όπως μπορεί. Καλό μεσημέρι σε εσάς που μας ακούτε στο σπίτι, στο αυτοκίνητο και είσαστε και αντιπρόσωποι. Σε εσάς που μας ακούτε στο γραφείο, σε εσάς που μας ακούτε στη δουλειά ή απλά χαλαρώνετε, ξεκουράζεστε γιατί έχετε βυθιστεί περισσότερο στη σκέψη σας και δεν έχετε και καμιά διάθεση για τίποτε άλλο.

Ένα μαγικό νησί μας έρχεται με το Ρένο Καραλαμπίδη και την Αλεξάνδρα Κλάδη στην παρέα. Θα το στείλουμε σε όλους και όλες εσάς που είσαστε μαζί μας. Οδεύουμε σιγά σιγά έως τη μία παρέα.

Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα, χαιρετίσματα στη Λίνα, στο φίλο το Δημήτρη, στον κύριο Νίκο, στα χωριά μας, εκεί όπου οι άνθρωποι μπορεί να λιγοστεύουν αλλά έχουν περισσότερο ισχύ και ηρεμία, στα μικρά μπαξεδάκια, σε όσους ασχολούνται με μικρές παραγωγές και έχουν δικά τους προϊόντα στην αυλή. Ευχαριστούμε πολύ για κάποια δώρα που μας έχετε φέρει. Ευχαριστώ πολύ και για το δέντρο Λίβανο Ρούλα.

Και αν δεν πήγατε φέτος σε κάποιον νησί, η ευκαιρία μπορεί να δοθεί του χρόνου. Τώρα το ότι τα πράγματα δυσκολεύουν λίγο στα καύσιμα κλπ. Ελπίζουμε ότι θα περάσει και αυτή η κρίση και ελπίζουμε να περάσει γρήγορα. Διότι έρχεται χειμώνας και αυτοί που δυσκολεύονται σίγουρα δεν είναι όσοι έχουν χρήματα στη ζωή τους. Αυτοί που δυσκολεύονται και θα τυλίγονται με κουβέρτες για να μην κάψουν λίγο παραπάνω τη σόμπα τους ή για να μην ανοίξουν λίγο πιο πολύ το κλιματιστικό ή για να μην χρησιμοποιήσουν το Λέβητα, θα είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν και τις περισσότερες οικονομικές δυνατότητες και είναι κρίμα κάθε φορά να μιλάμε γι' αυτό. Δηλαδή, με τόσο άφθονο πετρέλαιο που υπάρχει στον πλανήτη και τόσο μα τόσο πλούτο, ο οποίος συσσωρεύεται πάντα σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι συσσωρεύεται πάντα ο πλούτος κάπου και πετώνται και μερικά κομμάτια που ψίχουλα δεξιά-αριστερά έτσι για να ζει κανείς στην καθημερινότητα. Αν θα αλλάξει αυτό κάποια στιγμή, τουλάχιστον για τα βασικά των ανθρώπων, τροφή, θέρμανση, μετακίνηση. Είναι κακό να στερούμε δικαιώματα γενικότερα κάποιες ανώτερες τάξεις ανθρώπων, σε εισαγωγικά το ανώτερες. Δεν το θεωρώ ανώτερο έναν άνθρωπο αν έχει περισσότερα χρήματα ούτε υψηλότερη εκπαίδευση. Θεωρώ ανώτερο έναν άνθρωπο όταν μπορεί και μοιράζεται, όταν μπορεί και καταλαβαίνει, κατανοεί, μερίζεται. Υπάρχει αυτό που λέμε αντίληψη και ενσυναίσθηση.

Ο Λαβρέντης ο ύμνηστος Μαχαιρίτσα στο Φλασάκι και καλό μεσημέρα σε όλους σας οι άνθρωποι που μιλούν με έναν λόγο ο οποίος είναι διαρκώς στημένος. Είναι σαν να ακούσει ένα δημοσιογράφο να μιλάει, βλέπε για παράδειγμα τον Μπορτοσάλτη. Μιλάς με έναν λόγο, λες και αναφέρει συνέχεια δελτία τύπου και έχεις μια άποψη κριτική. Δίνω ένα παράδειγμα, γιατί περισσότεροι πολλές φορές πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, έχουμε δημόσιο λόγο, να κατηγορούμε πολύ εύκολα άλλους ανθρώπους και να υποστηρίζουμε κάτι, και συνήθως υποστηρίζουμε κάτι το οποίο ίσως μας αποδώσει και κέρδος, δηλαδή κοιτώντας το συμφέρον μας, όποιον πάρει ο χάρος. Αν αυτό το πράγμα αλλάξει λίγο και αρχίσουμε να συζητάμε λίγο διαφορετικά και να είμαστε λίγο πιο αμεροληπτικοί, αντικειμενικοί, βγάζοντας το μίσος ή το συμφέρον στην άκρη, τότε σίγουρα τα πράγματα τα βλέπουμε με άλλο μάτι και έχουμε και δημιουργούμε και άλλο χαρακτήρα. Αυτό είναι σίγουρο. Και γι' αυτό υπάρχουν πάντα διαφορετικές πηγές έμπνευσης σε κάθε άνθρωπο και πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Το έχω πει πολλές φορές, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, με πολλές διαφορές ανάμεσά μας, άνθρωπος από άνθρωπο. Και δεν εννοώ διαφορές χρώματος ή φύλου, αλλά χαρακτήρα, παιδείας. Με αυτές τις σκέψεις και με κανένα δυο τραγούδια σας αποχαιρετώ. Χαλαρά και πολύ ήρεμη θα είναι σήμερα από ό,τι έχω μάθει και η Κέλλη Εμμανουλίδου. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τρίτη σήμερα, Τρίτη και 15 του Σεπτέμβρη.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
10: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες, και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν οι

0: Ποιοι? Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά, στην Κρήτη και στα Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα Τρίκαλα, 26 Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Έρες Σύφνος Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Ηράκλειο Καλαμάτα, 28 Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα.

0: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να σας βρίσκω καλά όπου κι αν είστε, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε στο δρόμο. Χαίρομαι που είστε μαζί μας και αυτό το μεσημέρι. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 FM. Θα είμαστε παρέα λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με μουσική που αγγίζει το μυαλό και σε κάνει να ταξιδεύει σε μέρη που πλέον σπάνια τα συναντάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το μεσημεριανό μας ραντεβού για σήμερα.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

0: το ξαναπείς πια εκείνο το άχνας μεσένικος. Επιστέλου τι μου λείπει για ένα μεσένικος. Τα παντελόνια που φοράει ο κύριος Λάμπης.
1: Α, τίποτε άλλο.
0: Εν τι άλλο.
2: Ο κόσμος του 93.

0: για τα νέα του σταθμού, τα δώρα, τους διαγωνισμούς, τους παραγωγούς, αλλά και ό,τι αφορά τον κόσμο της μουσικής, cosmosradio.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: Η μουσική αλλάζει, οι ώρες περνούν, αλλά να ξέρετε ότι η παρέα μένει πάντα εδώ μαζί σας, στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: φορά.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
9: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
8: Πρωτοπορία στη σκέψη.
9: Πρωτοπορία στα όνειρα.
8: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
10: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

από εδώ να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα ή έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς πολλές ευχές. Κόσμος.

0: Εσύ είσαι βρε ρεζίλη της μουσικής. Ρε κανίβαλε. Παλιό έμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
1: Μίλησε καρδιά και φτιάξε λαδιά.
0: Τι πράγμα?
1: Και της καρδιά στη ρίζα, τη χάρισα στη λίζα.
0: Βρε να χαθείς, χάλβα.
1: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
0: Τον κακό σου τον καιρό.
1: Για τις λίζες το μεράκι θέλω φίνο νταλγαδάκι.
0: Παλιό γάιδαρε.

0: φυσικά για τους φίλους της ξένης μουσικής υπάρχει το cosmosradio.eu, το οποίο θα σας συντροφεύει 24 ώρες το 24ωρο.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: μελωδίες, ενημέρωση και όμορφες στιγμές, όλα στην ίδια συχνότητα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών.
1: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σχέδιο ασπίδας προστασίας για τα ελληνικά F-35 με την προμήθεια μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα αξιοποιούνται προκειμένου να προστατεύουν τα πέμπτης γενιάς μαχητικά αλλά και σε επιθετικές επιχειρήσεις επεξεργάζεται η πολεμική αεροπορία. Στα 2,16 ευρώ η βενζίνη, στα 2,14 το ντίζελ, καθημερινές αυξήσεις στα καύσιμα και ανησυχία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη επαναφέρει ερωτήματα με περισσότερες από μία νομικές απαντήσεις. Αν μπορεί ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή να δημιουργήσει πολιτικό φορέα, να ηγηθεί κόμματος που θα συμμετάσχει στις εκλογές ή να διεκδικήσει προσωπικά μια βουλευτική έδρα. Εμπριστική επίθεση του ζωγράφου. Κάει και ολοσχερός το αυτοκίνητο αντιδημάρχου. Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας. Ιστορική πρώτη ισόβια κάθυρξη για γυναικοκτονία μετά την αλλαγή του συντάγματος στο Ελ Σαλβαδόρ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμου 42 στους 93 εδώ στην πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα είμαι εδώ μαζί σας για άλλη μία ώρα να ταξιδέψουμε μαζί με υπέροχη μουσική και μικρές σκέψεις της ημέρας.
1: Κόσμος κάθε μέρα.

0: Κόσμος του 93.
1: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να θυμίσουμε και τις διαδικτυακές μας γωνιές για ενημέρωση και όλα σας συμβαίνουν στον κόσμο, κοσμοsnews.gr.

0: Συνεχίζουμε δυνατά την παρέα μας εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Το Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
9: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
8: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
9: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Κίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
11: Η Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
12: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Κάντζα.
11: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέτα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
12: Βέρο, μαλακτικό ρούχου, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
11: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
12: Το παιδί,
11: μαζί με τη γιαγιά.
12: Καλά θα πάει αυτό.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
12: Τιμές θαύμα για όλους.
13: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
14: Ακόμη μία σημαντική μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα. Ο 24χρονος αμυντικός θα αγωνιστεί στο τριφύλι για τη νέα σεζόν με τη μορφή του δανεισμού. Θλάση υπέστη, ο μεσοεπιθετικός του τριφυλιού Βισέντε Ταμπόρδα και το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται σε περίπου 20 μέρες. Ο Ολυμπιακός διέψευσε όλα τα ονόματα των επιθετικών που έχουν κυκλοφορήσει. Και ο αθλητικός διευθυντής Αντώνιο Κορδόν με τον τεχνικό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι σε συζητήσεις με τη διοίκηση, ώστε να πάρουν την κατάλληλη απόφαση και να κάνουν την καλύτερη επιλογή. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση

όσος δεν κάθουμε με το τηλέφωνο και είναι περισσότερο του γραπτού λόγου, θα μας βρείτε και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.

0: Και μία μικρή σκέψη της ημέρας. Μερικές φορές το πρόβλημα δεν είναι αυτό που φαίνεται στην αρχή, αλλά ο τρόπος που το κοιτάμε. Αλλάζοντας οπτική γωνία, αλλάζει και η λύση του. Ηθικό δίδαγμα λοιπόν. Δεν χρειάζεται να μεγαλώνουμε τη λύση. Χρειάζεται απλά να μικραίνουμε το πρόβλημα στο κεφάλι μας.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Και κάπου εδώ εγώ βγάζω ακουστικά, χαμηλώνω την ένταση και σας χαιρετάω. Κλείσαμε μαζί μία όμορφη ημέρα, όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 1:30 το μεσημέρι. Από εμένα την Κέλλη Εμμανουηλίδου και όλους εμάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συστριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: Κόσμος στους 93.
1: Προφέρνας τρίδια απ' τα σπρονίσεις.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen.

0: γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόσημα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγιτσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το νέο απόκτημα της ομάδας Ανάς Λαχεντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης οι Φαν Ντρόγκελεν, Λούζα και Λιβάη, ο Τσάβες για να μπει ο γείτονας, η Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν που δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Ο τραυματίας Ταμπόρδα και οι μακροχρόνια Πόντες Ίγκασον και Παντελίδης. Η έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας και τα λάθη σε άμυνα, επίθεση και πάγκο κράτησαν την ΑΕΚ στην ισοπαλία με τον Αστέρα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να βρει λύσεις. Σύμφωνα με το Y-Scout, η Ένωση ολοκλήρωσε ένα από τα πιο παραγωγικά της παιχνίδια τη φετινή σεζόν, καθώς τα τέρματα που θα έπρεπε να είχε σημειώσει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών της ήταν στο 3,15. Ο Μάουρο Ικάρντι, που έχει απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, δεν θα πάει εν τέλει στη Λάτσιο μετά από υπόδειξη του προπονητή της ομάδας Τζενάρο Γκατούζο. Ο Άρης δεν θα παραστεί στις σημερινές εκδηλώσεις της ΕΠΟ με την UEFA στη Θεσσαλονίκη, σε μια ακόμη κίνηση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο ντέρμπι της Τούμπας.
2: Κόσμος στους 93.

0: χρόνος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το λιανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η ταρταμήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λεχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
6: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
5: Πρωτοπορία στη σκέψη.
6: Πρωτοπορία στα όνειρα.
5: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σε 1152 στρέμματα ανέρχεται η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων στην Ήπειρο. Η φωτιά μένεται για 8η ημέρα με νέα αναζωπήρωση να σημειώνεται το βράδυ της Δευτέρας. Με τις καταθέσεις των συγγενών συνεχίζονται οι συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι γονείς ζητούν να μάθουν τα ακριβή αίτια θανάτου των παιδιών τους και καταγγέλουν ελλειπή δικογραφία και καμία αναφορά στη φωτιά μετά τη σύγκρουση. Υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά η σύμβαση για την πλήρη αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών και καθυζήσεων που είχαν σημειωθεί στην υπόγεια κήτη του ποταμού Ηλισσού στην περιοχή της Καλυθέας πριν από 8 χρόνια. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.697 μονάδες. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας κατέθεσε σχέδιο νόμου, το οποίο θα καταργήσει τους περιορισμούς κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ακροδεξιού Όρμπαν. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

0: πάνω στο τάζο.
1: Κόσμος του 93.
2: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα. Και ξεχρεώνω για όλες εκείνες τις φορές.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πισελά σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της

0: επιλογή σας.
1: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύχη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος, παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

0: ζεις εκεί που ζούμε.
1: Πρώτα ανοίξει στα δίλια, θάλασσα, παρέα με το φίλο, σε τον νησά,
2: Κόσμος τους 93.

0: Μπράβο, Μαρία Κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Μουσική ιστορία στο Ράδιο Κόσμος. 1990. 16 περίπου χρόνια μετά την επιτυχία του στην Αμερική, το τραγούδι The Joker του συγκροτήματος Steve Miller Band βρίσκεται στην κορυφή της Βρετανίας. Ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος και αυτό που τους άνοιξε το δρόμο στο ευρύ κοινό. Το τραγούδι ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τη χρήση του σε τηλεοπτική διαφήμιση της εταιρείας Ρούχο Levi's.
2: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμπερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν, στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Η Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
5: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Γκάντζα.
4: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάτο μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
5: Βέρο, μαλακτικό ρούχου, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
4: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
5: Το παιδί,
4: μαζί με τη γιαγιά.
5: Καλά θα πάει αυτό.
4: Supermarket Kansas.
5: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το νέο απόκτημα της ομάδας Άννα Σαλαχεντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης οι Φαν Ντρόγκελεν, Λούζα και Λιβάρη, ο Τσάβες για να μπει ο γείτονας, η Τσιριβή.

0: Τέγια και Κρίστιανσεν που δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Ο τραυματίας Ταμπόρδα και οι μακροχρόνια πόντες Ίγκασον και Παντελίδης. Η έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας και τα λάθη σε άμυνα, επίθεση και πάγκο κράτησαν την ΑΕΚ στην ισοπαλία με τον Αστέρα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να βρει λύσεις. Σύμφωνα με το Y-Scout, η Ένωση ολοκλήρωσε ένα από τα πιο παραγωγικά της παιχνίδια τη φετινή σεζόν, καθώς τα τέρματα που θα έπρεπε να είχε σημειώσει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών της ήταν στο 3,15. Ο Μάουρο Ικάρντι, που έχει απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, δεν θα πάει εν τέλει στη Λάτσιο μετά από υπόδειξη του προπονητή της ομάδας Τζένναρο Γκατούζο. Ο Άρης δεν θα παραστεί στις σημερινές εκδηλώσεις της ΕΠΟ με την UEFA στη Θεσσαλονίκη, σε μια ακόμη κίνηση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο ντέρμπι της Τούμπας.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη σερό.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινάκια νοερίφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά και να έχουμε όνο όμορφο ξεχωριστό απόγευμα. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί, θα ταξιδέψουμε μουσικά, θα ακούσουμε τραγούδια αγαπημένα, θα θυμηθούμε στιγμές και φυσικά θα τα πούμε μέσα από τη μουσική. Είμαι η Σωτηρία Καλακίδα και σας καλωσορίζω στο ταξίδι μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το όμορφο ταξίδι μέσα από τη συχνότητα του 93FM στο Ράδιο Κόσμος και από την πόλη των Σερών.

κυκλοφόρησε το 1988 από το συγκρότημα Pixies και το Where Is My Mind, ένα τραγούδι που μιλά για αποπροσανατολισμό και την αίσθηση ότι χάνεις τον έλεγχο. Αργότερα το κομμάτι έγινε πιο γνωστό μέσα από το Fight Club.

just mad about saffron. Κυκλοφόρησε το 1966 σε χειδηλική ατμόσφαιρα των 60's, χαλαρό και παιχνιδιάρικο. Ένα τραγούδι που ταιριάζει πολύ να ταξιδεύεις προς μια άλλη εποχή. Η Σωτηρία Καλακίδα στο Ράδιο Κόσμος και στο 93FM για τις επόμενες δύο ώρες. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2321-063-333. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com και μέσω διαδικτύου από όλο τον κόσμο μπορείτε να συνδεθείτε πληκτρολογώντας κόσμοσράδιο.gr. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, mm-hmm. κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

κυκλοφόρησε το 1968 και είναι διασκευή του γνωστού τραγουδιού του Screaming Jay Hawkins. Η εκτέλεση αυτή είναι πιο rock, blues και ταιριάζει πολύ σε αυτό το απογευματινό ραντεβού μας. 5 και 17 πρώτα λεπτά, ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93. Από την καρδιά των πόλη, της πόλης των Ζερών, η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής.

Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας με τους Beatles και με το A Hard Day's Night. Κυκλοφόρησε το 1964 ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των Beatles. Ο τίτλος προήλθε από μια έκφραση του Ρίγκο και έγινε παράλληλα τίτλος της ταινίας τους. Η ιστορία μιας κουραστικής μέρας, αλλά και με τον ενθουσιασμό της εποχής της Beatlemania.

σε μια εποχή που οι μεγάλες επιτυχίες δεν χρειάζονταν πολλά λόγια. Μιλούσαν κατευθείαν στην καρδιά. The Doors και Light My Fire. Ένα τραγούδι που έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής και παραμένει μέχρι και σήμερα από εκείνα τα κομμάτια που μόλις ακουστούν οι πρώτες νότες, δύσκολα μένεις ακίνητος και αρχίζεις να χορεύεις.

0: Και θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα των 5.30. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί επανέρχομαι. Σωτήρια Καλακίδα εδώ παρέα σας.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μα και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σου επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη 3 νέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίσε λάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Λούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
8: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
9: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
8: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπατζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
9: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπατζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου & Κα. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
10: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
11: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
10: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
11: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
10: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

υπάρχει πιο όμορφο πράγμα για ένα ραδιοφωνικό παραγωγό από αυτό? Ακόμα και στο διάλειμμα να παίρνετε τηλέφωνα και να μιλάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στον όμορφο κόσμο μας. Ακόμη και στο διάλειμμα είστε εδώ μαζί μας και αυτό είναι μεγάλη, τι να πω, λατρεία μπορώ.

αυτή η αγάπη κάνει όλο αυτό που κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο να έχει το νόημα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. 5 και 33 πρώτα λεπτά, ακούτε Ράδιο Κόσμος. Να καλωσορίσω τον Φάνη. Γεια σου Φάνη. Καλησπέρα στο Χάρη και καλησπέρα στο Χρήστο. Καλησπέρα σε όλους σας όπου και αν βρίσκεστε, είτε στο χώρο της δουλειάς σας, είτε στο σπίτι σας, είτε στο δρόμο σε κάποιο αυτοκίνητο ή κάποιο φορτηγό. Καλώς ορίσατε. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling.

Η Wild Cherry ήταν το συγκρότημα, αλλά το κοινό του το ζητούσε και φάνκα. Έτσι γεννήθηκε ένα τραγούδι που τελικά έγινε τεράστια μεγάλη επιτυχία. Play that funky music. Η μουσική μερικές φορές σε οδηγεί εκεί που δεν περίμενες να πας. Έτσι ακριβώς. Κυκλοφόρησε το 1976.

0: Κόσμος του 93.
1: Ένα τραγούδι που μιλάει για εκείνη την ανάγκη που έχουμε όλοι κάποια στιγμή να νιώσουμε. Να νιώσουμε αληθινά, να αγαπήσουμε, να συνδεθούμε, να βρούμε έναν άνθρωπο που μας καταλαβαίνει. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς το 2002 μας χάρισε το Feel, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και συναισθηματικά τραγούδια της καριέρας του.

καλησπέρα σε όλους τους διαδικτυακούς μας φίλους. Καλησπέρα στην Ξάνθη, στην Ευδοξία. Καλησπέρα στο Δημήτρη, στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Άγγελο, στην Αθήνα, που σε λίγες μέρες θα είναι εδώ στις Αίρες, στον τόπο του. Καλησπέρα στο Ροδολίβο, στον Τίνο. Καλησπέρα στο Στάθη, στην Ιγρήτα. Καλωσορίσατε όλοι.

πεις τώρα για αυτό το κομμάτι. 1975, Catch the Rainbow, με τη μοναδική φωνή του Ronnie James Dio. Ένα τραγούδι για όνειρα, για εκείνα που κυνηγάμε, ακόμα και όταν μοιάζουμε μακρινά. Γιατί καμιά φορά το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν ξέρουμε που θα μας βγάλει. Αφιερωμένο στο φίλο μου το Στάθη.

6,5 λεπτά τραγούδι, στίχος, μελωδία, συνέστημα. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει κάποια τραγούδια ξέχαστα, δεν βιάζονται να τελειώσουν. Σε παίρνουν μαζί τους, σε ταξιδεύουν και μένουν μέσα τους για πολλές δεκαετίες. Μέσα μας. Rainbow, Catch the Rainbow.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Και συνεχίζουμε και με τους YouTube φυσικά. 8 λεπτά πριν τις 6, πριν ανοίξει η πόλη των Σερών. Η κίνηση εδώ στην πλατεία εμπορίου αρχίζει και αυξάνεται. Σε αυτό το ωραίο το απογευματινό δροσερό. Δεν ξέρω αν θα βρέξει, πάντως η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή και έχει αυτή την ωραία την ατμόσφαιρα έξω. Για εμάς λίγο τους ρομαντικούς, τους μελαγχολικούς, αλλά με διάθεση όμως που η μουσική τη φτιάχνει διαφορετικά.
2: Slide of hand and twist of feet on a bed of nails.

κυκλοφόρησε το 1975. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Ένα τραγούδι για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να βρει τρόπο να φύγει από μια σχέση. Παράξενο και όμορφο. Ο τίτλος υπόσχεται 50 τρόπους

0: κάπως έτσι θα βγούμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα των 6 και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα και πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποτέ μα πότε περνάει η ώρα, πότε ξεκινήσαμε, πότε φτάσαμε ως εδώ. Ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα στο ραδιόφωνο, να ταξιδεύεις μέσα από τραγούδια και να ξεχνάς για λίγο την ώρα. Συνεχίζουμε για το ταξίδι μας, δεν τελειώνει ακόμη. Έχουμε ακόμη μία ώρα εκπομπή. Περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Κόσμος, στους 93FM. Συντροφιά μαζί σας, η Σωτηρία Καλακίδα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: την ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Δασική έκταση στο όρος Ντέβα στον Δήμο Πρεσπών καίγεται στη Φλόρινα. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια για τον λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας, τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης. Ασταμάτητες οι τιμές των διαμερισμάτων. Άνοδος 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στον δρόμο στην Ευρώπη. Αυξάνεται η αστεγία στους ηλικιωμένους. Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Ιωάννης Κοτσιανίδης, μίλησε στην εφημερίδα Καθημερινή για τις προειδοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές πολύ πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σχετικά με την αγορά των κυταρικών και αναγεννητικών θεραπείων και την ανάγκη σαφούς θεσμικού πλαισίου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά στην Κρήτη και στα Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα Τρίκαλα, 26 Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Σέρες Σύφνος Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Ηράκλειο Καλαμάτα, 28 Άρτα και Κυραπρέβεζα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

6 και 6 πρώτα λεπτά. Ακούτε ράδιο Κόσμο στο 93FM. Συντροφιά μαζί σα, η Σωτηρία Καλακίδα. Για εσά που μόλι τώρα έχετε ανοίξει τη συχνότητα και ακούτε αυτή τη φωνή πίσω το μικρόφωνο και αυτή τη μουσική επιλεγμένη από εμά και εσά. Με πολύ αγάπη στην Κύπρο, στο Γιάννη.

BCB Rent και το Holding Back the Years, ένα τραγούδι για το χρόνο που περνά, για όσα κρατάμε μέσα μας και για εκείνες τις αναμνήσεις που όσο κι αν μεγαλώνουμε δεν λένε να φύγουν. Έτσι, να αφήσουμε τη μουσική να μας μιλήσει.

0: Και συνεχίζουμε με Bon Jovi και το τραγούδι Always. Κυκλοφόρησε το 1994. Από εκείνα τα τραγούδια που μπορούν να κάνουν μια ολόκληρη παρέα να τραγουδήσει μαζί. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι.
1: This Romeo's bleeding.

Μπορείτε να ξανακαλείτε γιατί μιλούσα στη γραμμή 2321-063-333 και σας πάω σε ένα πιο πρόσφατο τραγούδι, κυκλοφόρηση του 2012, πριν 14 χρόνια φυσικά. Lana Del Rey, Summertime Sadness. Έρωτας, απώλεια και εκείνη παράξενη αντίθεση ανάμεσα στην όμορφη εποχή και σε ένα βαρύ συνέστημα. Πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

Guns N' Roses και το πασίγνωστο τραγούδι Sweet Child of Mine. Κυκλοφόρησε το 1987. Το θρυλικό και θεραστικό intro το Slash και μια ιστορία αγάπης από τον Axel. Ο Axel το έγραψε για την τότε σύντροφό του. Ένα τραγούδι που ξεκινά με μια κιθάρα και καταλήγει σε έναν από τους μεγαλύτερους rock ύμνους των 80's.

Καλησπέρα στον Πέτρο και στην Αθανασία. Γεια σας, παιδιά. Η γραμμή είναι ανοιχτή, χτυπούσε η γραμμή. Αλλά μιλούσα, μπορείτε να καλείτε 2-3-21-0-63-33-3. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο εντάσεις. Η αγορά είναι ανοιχτή. Να φτιάξουμε τη διάθεση και σε όλους εσάς που εργάζεστε. Ανοίξτε λίγο την ένταση και στα μαγαζιά σας. Να μπαίνει ο κόσμος.

στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Σωτηρία Καλακίδα και στην παρέα μου εσείς. Καλησπέρα σε όλους. Ράδιο Κόσμος, το 93 FM, εκεί όπου η μουσική γίνεται παρέα.

κυκλοφόρησε το 2013, πρόσφατο δηλαδή, πριν από 13 χρόνια, για να μην λέτε ότι βάζω μόνο 80s, 90s. Katy Perry, ένα τραγούδι δύναμης και αυτοπεποίθησης. Από το να νιώθεις ότι δεν σε ακούει κανείς, μέχρι το να βρίσκεις ξανά τη φωνή σου.

λίγα λεπτά πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 6.30 και ακούμε το Roar από την Katy Perry. Και σε λίγο περνάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί επανέρχομαι δυναμικά. Ακόμη ένα ημίωρο θα είμαστε συντροφιά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
2: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
1: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
2: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
1: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
2: Το παιδί,
1: μαζί με τη γιαγιά.
2: Καλά θα πάει αυτό.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Τιμές θαύμα για όλους.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το νέο απόκτημα της ομάδας Άννα Σαλαχεντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης οι Φαν Ντρόγκελεν, Λούζα και Λιβάη, ο Τσάβες για να μπει ο γείτονας, η Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν που δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Ο τραυματίας Ταμπόρδα και οι μακροχρόνια Πόντες Ίγκασον και Παντελίδης. Η έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας και τα λάθη σε άμυνα, επίθεση και πάγκο κράτησαν την ΑΕΚ στην ισοπαλία με τον Αστέρα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να βρει λύσεις. Σύμφωνα με το Y-Scout, η Ένωση ολοκλήρωσε ένα από τα πιο παραγωγικά της παιχνίδια τη φετινή σεζόν, καθώς τα τέρματα που θα έπρεπε να είχε σημειώσει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών της ήταν στο 3,15. Ο Μάουρο Ικάρντι, που έχει απασχολήθει

0: και τον Ολυμπιακό δεν θα πάει εν τέλει στη Λάτσιο μετά από υπόδειξη του προπονητή της ομάδας Τζενάρο Γκατούζο. Ο Άρης δεν θα παραστεί στις σημερινές εκδηλώσεις της ΕΠΟ με την UEFA στη Θεσσαλονίκη, σε μια ακόμη κίνηση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο ντέρμπι της Τούμπας.
1: Κόσμος στους 93.

Και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 18 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Κόσμος του 93FM. Η Σωτηρία Καλακίδα, συντροφιά σας. Ήρθε και ο Ηλίας Παπάζογλου. Σε λίγο θα του δώσω σκητάλι, αλλά θα του δώσω και φωνή λίγο να μας πει μια καλησπέρα, γιατί έχω να το δω καιρό τον αγαπημένο μου φίλο. Lever 42 κυκλοφόρησε το 1986. Τα μαθήματα που αφήνει ένας έρωτας όταν μια σχέση δεν προχωρά όπως τα θέλαμε. Πολύ χαρακτηριστικός ήχος των 80's.

0: ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Ακούσαμε το California Dreaming και εδώ είμαι. Οι γραμμές χτυπάνε και συνεχίζουμε. Πριν απαντήσω φυσικά, συνεχίζουμε Mr. Mister και το Κύριε, το οποίο κυκλοφόρησε το 1985. Προέρχεται από τη φράση Κύριε Λέισον. Το τραγούδι λειτουργεί σαν μια προσωπική έκκληση για καθοδήγηση μέσα σε ένα κόσμο γεμάτη αβεβαιότητα.

Λίγο με αποσυντονίζει ο Ηλίας Παπάζωγλου. Γελάει απέναντι. Εγώ, Ηλία, όταν είμαι με τη μουσική μου, είμαι σαν να μπαίνω στην εκκλησία μου, κατάλαβες, δεν θέλω κανέναν και θέλω να προσεύχομαι με τη μουσική. Καλησπέρα και στην κυρία Μαρία, την αγάπη μου, και τα φιλιά μου επίσης, το Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
1: Επειδή ο Ηλίας ο Πάζογλου με κοροϊδεύει, γιατί με θεωρεί πολύ μεγάλη.
2: Νεολαία.
1: Νεολαία, ακούγεται το. Τι να σε κάνω, είσαι πιο νέο παιδί, εσύ αυτά δεν τα ξέρεις, γι' αυτό σου βάζω ένα τραγούδι που ίσως να το γνωρίζεις. Τη ραδιοφωνικός παραγωγός Billie Eilish, κυκλοφόρησε το 2019. Ένα πολύ πιο σύγχρονο και εσωτερικό τραγούδι. Μιλάει για την φήμη, την πίεση, τους φόβους και την ανάγκη να υπάρχει κάποιος δίπλα σου όταν όλα μοιάζουν δύσκολα. Κάτι πολύ φυσιολογικό, ρεαλιστικό για όλους μας. Ότι θέλεις κάποιον δίπλα στα δύσκολα.

Πάμε να θυμηθούμε και Rod Stewart. Crazy About Her. Ένας άντρας ερωτευμένος μέχρι τρέλας. 1988 και κυκλοφόρησε. Και αν δεν το έχουμε χορέψει εδώ τραγούδι.

Λίγα λεπτά έχουν απομείνει μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτή η εκπομπή. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή θα τα λέμε 5 με 7 εδώ στο Ραδιοκόσμος και στους 93FM. Σας έχω τρελάνει, μια πρωί, μια απόγευμα, μια βράδυ. Το στάνταρ όμως θα είναι Τρίτη και Παρασκευή 5 με 7 και κάποια έτσι Σάββατα βράδυ, τα οποία θα σας ενημερώνω. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ακόμη ανοιχτό. Λίγα λεπτά θα βρίσκομαι ακόμα κοντά σας. 2-3-21-0-63-33-3. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου φυσικά μπορείτε να συνδεθείτε κοσμοτράδιο.gr. Έχουμε πολλούς διαδικτυακούς φίλους και σήμερα και σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί είμαστε πρώτη ακροματικότητα και στο διαδίκτυο.

0: μοναδικός και ο καλύτερος κόσμος.
1: Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια των Cure, Love Song. Αφιερωμένο σε εσάς που οδηγείτε, σε εσάς που ταξιδεύετε, σε εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά και είσαστε στον δρόμο. Και σε όλους φυσικά εννοείται που ακούτε ραδιοκόσμος, τους 93 FM.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την υπέροχη συντροφιά, για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα και για κάθε τραγούδι που μοιραστήκαμε σήμερα. Η ώρα πέρασε πάλι χωρίς να το καταλάβουμε, γιατί όταν υπάρχει μουσική, παρέα και συνέστημα, ο χρόνος απλώς ταξιδεύει. Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε και να κρατάτε τη μουσική πάντα κοντά σας. Θα το πούμε ξανά.

Την Παρασκευή εδώ στο Ράδιο Κόσμος στους 93FM στις 5 η ώρα το απόγευμα. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας και να θυμάστε: η μουσική είναι ζωή, είναι συνέστημα, είναι παρέα. Η Σωτηρία Καλακίδα, συντροφιά σας αυτό το 2ωρο. Συνεχίζει ο Ηλίας Παπάζογλου, ο αγαπημένος μου φίλος και συνεργάτης. Δισκυτάλι παίρνει ο Ηλίας σε λίγο. Καλό απόγευμα να έχουμε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Κίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε

0: του χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά, στην Κρήτη και στα Κύθυρα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Καβάλα Τρίκαλα, 26 Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Έρες Σύφνος Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Ηράκλειο Καλαμάτα, 28 Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα.
2: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φωτισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό, το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Τώρα θα ακούει και θα λέει τα δικά της, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Καλακίδα στο δρόμο. Χαιρέτησε πριν από λίγα λεπτά. Η απόλυτη σοβαρότητα της εκπομπής μόλις τελείωσε. Αναλαμβάνω τη σκυτάλη και θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας μέχρι και τις 9. Είναι το Ράδιο Κόσμος της 93, είμαι ο Ηλίας και είναι η ώρα του παιδιού. Σωτηρία Καλακίδα στα στούντιο του σταθμού και στα μικρόφωνα το προηγούμενο διώρο. Μου έφερε και τύχη διότι βρήκα να παρκάρω, μιας και είπα να πάρω το αυτοκίνητό μου σήμερα για να ανέβω στο κέντρο και δεν το άφησα στο σπίτι. Θα το κάνω αυτό το κόλπο της Τρίτας, θα βάζω δυνατά την Καλακίδα, δεν μπορεί. Μήπως και με καταλάβει κανένας και μου δώσει τη θέση του. Συννεφιά προς το παρόν στο κέντρο της πόλης. Η αγορά ανοιχτή από τις 6. Τα σύννεφα θα παραμείνουν και αύριο. Προς το παρόν δεν βλέπω βροχή, τουλάχιστον ούτε μέχρι και την Παρασκευή, ούτε και το Σάββατο. Βέβαια τα σύννεφα θα τα έχουμε, ίσως κάποιες ώρες λίγο να καθαρίζει, αλλά κάπως έτσι θα πάμε. Αύριο θα κουμπίσουμε τις 27, μια χαρά δροσούλα, ωραιότατη δροσούλα, την 5η 29, την Παρασκευή 30.

31 το Σάββατο, το ίδιο 31. Κάτι από αεράκι θα έχουμε, αλλά πολύ πολύ ελαφρύ, 2 με 3 μποφόρ ανάλογα την ημέρα. Λεπτομέρειες σας λέει κάθε πρωί, φαντάζομαι. Βασίλης. Πολύ πιο κατάλληλος από μένα. Τώρα φαντάζεστε τον Βασίλη όμως με το ρολόγο. Ωραίος είναι, θα του πηγαίνει. Αρκετά τον πειράξα. Η επικοινωνία μαζί μου στο 2321-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα λέμε εκτός αέρα, σας ακούω μόνον εγώ. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook Cosmos Radio Series Greece. Αυτό είναι το γκρουπάκι μας. Στα αγγλικά το γράφετε. Έχουμε πλέον και Instagram. Δεν μου το έχετε θυμίσει ακόμα. Πρέπει να το θυμίσετε και το Instagram, έτσι. Cosmos 93FM Series. Μην ακολουθήσετε τα υπόλοιπα τα παλιά. Ακολουθήστε το καινούργιο. Έχει μια φωτογραφία που είναι το πρόγραμμα του σταθμού. Τώρα, τα μηνύματά σας πέραν του Instagram που έρχονται και εκεί μπορείτε να στείλετε και στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τον γράφετε στην αναζήτηση του Facebook. Με βρίσκετε και τα λέμε και από εκεί. Ξεκινάμε γαλλικά και βλέπουμε.

αυτά και με εκείνα από αύριο ξεκινάει η Share Expo. Πριν από λίγο είδα ανάρτηση του Χατζή, οι Στέντορ θα παίξουν την Πέμπτη το βράδυ. Θάνος Χατζής, Σάκης Πάντας, Σάκης Τζιαμπάζης, Κώστας Απράνοφ και η υπόλοιπη παρέα. Ο Πέτρος ο Πάντας είναι ο τελευταίος που είδα. Δεν μας έχουν ανακοινώσει ποιες σεραϊκές μπάντες θα είναι. Τώρα τυχαία είδα το post που έκανε ο Θάνος. Όποιος ξέρει ας με ειδοποιήσει και εμένα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.

Εμφανίζεται σιγά σιγά και στο Facebook. Αρκετή προτιμάτε την επικοινωνία μαζί μου μέσω του Messenger της Meta. Μια χαρά, επικοινωνούμε κιόλας. Μπορώ να σας απαντήσω κι εγώ.

πάμε τώρα μια βολτίλα μέχρι την Ελβετία, σχετικά κοντά σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη στα οποία κατά καιρούς έχουμε μεταφερθεί. Εκεί όπου το 2019 πήγαν και εγκατέστησαν, ακούστε το νούμερο, 1400 φωτοβολταϊκά πάνελ σε υψόμετρο 1800 μέτρων και μάλιστα πάνω από λίμνη. Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι η στάθμη της λίμνης έπαιζε συν πλην 15 μέτρα και το λύσαν αυτό οι μηχανικοί εκεί πέρα, μιας και τα φωτοβολταϊκά ή μάλλον η βάση των φωτοβολταϊκών προσαρμόζεται ανάλογα με τη στάθμη του νερού. Τώρα μην άνοιξετε κουβέντα για τα φωτοβολταϊκά. Μηχανολόγος είμαι, δεν είμαι ηλεκτρολόγος. Αυτό είναι η διασκευή. Η πρώτη εκτέλεση προφανώς των Smiths. Εδώ είναι η διασκευή από τους Placebo. Είναι το Big Mouth Strikes Again. Ελπίζω μην έκανα κανένα σαραδάμ λέγοντας τον τίτλο του τραγουδιού.

Με εξαιρετική διασκευή. Στην αλήθεια είναι ότι όταν την πρωτοάκουσα, για κάποιο λόγο δεν με ενθουσίασε. Τελικά είναι μια χαρά. Πάμε και εδώ. Έχω βρει και κάποια τρία έτσι περίεργα πραγματάκια, λίγο χαρούμενα από αυτά τα οποία μοιραζόμαστε κατά καιρούς. Αν είναι και αυτή η μουντάδα, βρε παιδί μου, τώρα που με αυτή τη συννεφιά. Δηλαδή μια χαρά, ωραίο, ήταν δρόσησε κιόλας. Ήρθε και μας έφερε τη μουντάδα, δηλαδή να μην χάρουμε λίγο κι εμείς που δεν μας αρέσει και πολύ πολύ η ζέστη. Άντε να έχει ήλιο χωρίς να σκάμε, δηλαδή να μην υδρώνουμε. Είμαστε πολύ αυτοί, έτσι. Κάπως έτσι τα πάω και στο διαφημιστικό των 7.30. Ακούτε κόσμο στο 93. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού στο παρεάκι μέχρι και περίπου τις 9 το βράδυ. Διαφημίσεις και έρχομαι, μη φύγει κανείς. Θα αρχίσω πάλι να κρατάω παρουσίες όπως έκανα πέρσι.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το νέο απόκτημα της ομάδας Ανασάλαχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης οι Φαν Ντρόγκελεν, Λούζα και Λιβάη, ο Τσάβες για να μπει ο γείτονας, η Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ο τραυματίας Ταμπόρδα και οι μακροχρόνιοι άποντες Ίγκασον και Παντελίδης. Η έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας και τα λάθη σε άμυνα, επίθεση και πάγκο κράτησαν την ΑΕΚ στην ισοπαλία με τον Αστέρα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να βρει λύσεις. Σύμφωνα με το Y-Scout, η Ένωση ολοκλήρωσε ένα από τα πιο παραγωγικά της παιχνίδια τη φετινή σεζόν, καθώς τα τέρματα που θα έπρεπε να είχε σημειώσει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών της ήταν στο 3,15. Ο Μάουρο Ικάρντι, που έχει απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, δεν θα πάει εν τέλει στη Λάτσιο μετά από υπόδειξη του προπονητή της ομάδας Τζένναρο Γκατούζο. Ο Άρης δεν θα παραστεί στις σημερινές εκδηλώσεις της ΕΠΟ με την UEFA στη Θεσσαλονίκη, σε μια ακόμη κίνηση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο ντέρμπι της Τούμπας.

Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισάωρο από τα τέσσερα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. 38 λεπτά και μετά τις 7 ακούτε κόσμο στους 93. Είμαι ο Ηλίας και είναι η ώρα του παιδιού. Με την αγορά ανοιχτή και αρκετούς να περπατάτε, αρκετή κίνηση στο κέντρο της πόλης. Να πάμε σιγά σιγά και σε ελληνικά. Ένα-δυο ακόμα έτσι από την ξένη σκηνή. Την Κυριακή το πήγαμε μισά-μισά, μισά ελληνικά, μισά ξένα δηλαδή. Σήμερα λέω να πάω σε ελληνικά.

πάμε για άλλο ένα ξένο. Πάμε για κάτι από τους αγαπημένους μου R.E.M. The One I Love. Και πάμε για ελληνικά μετά.

0: Εδώ ο Χάρης και ο Πάνος. Μιας και νύχτωσε.
1: Είναι κάτι στα προδρόμια μαγεμένα.
0: Εδώ από τα ψηλά της πλατείας εμπορίου για όλους εσάς όπου πιάνει το ραδιοκόσμος. Και φυσικά πολύ μακριά μέσω ίντερνετ, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Βροχή δεν θα έχει, παιδιά, μην με ρωτάτε. Τουλάχιστον αυτό λέει η πρόγνωση που έχω μπροστά μου.

Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε ο Χάρης και ο Πάνος. Πάμε σε ένα τραγούδι που έγραψαν ο Λαβρέντης μαζί με τον. Συγγνώμη, που τραγούδισαν ο Λαβρέντης μαζί με τον Πορτοκάλογλου. Νομίζω η μουσική του Θανάση και η Φίλια. Επίκαιρος ο τίτλος και όλο σερφάρο.

0: κάπως έτσι ακουμπά με τις 8. Ακούτε κόσμο στους 93. Πάω σε ένα μικρό πακετάκι διαφημίσεων και επιστρέφω εντός ολίγου. Μη φυγεί κανείς.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Θερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπατζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπατζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονομουσερες.gr.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Βασική έκταση στο όρος Ντέβα στον Δήμο Πρεσπών καίγεται στη Φλόρινα. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια για τον λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας, τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης. Ασταμάτητες οι τιμές των διαμερισμάτων. Άνοδος 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στον δρόμο στην Ευρώπη. Αυξάνεται η αστεγία στους ηλικιωμένους. Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Ιωάννης Κοτσιανίδης, μίλησε στην εφημερίδα Καθημερινή για τις προειδοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές πολύ πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σχετικά με την αγορά των κυταρικών και αναγεννητικών θεραπείων και την ανάγκη σαφούς θεσμικού πλαισίου.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω όμως χαρά και γάλακτο για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Κόσμος του 93.
8: Ακούτε Κόσμος του 93, 6 λεπτάκια μετά τις 8. Πού θα πάω τώρα? Πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει επιτυχία. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έγινε επιτυχία. Η Μαριάννα Κατσιμίχα σε ένα τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους ο Άλκης Αλκαίος. Καλά, το καταλάβατε. Εννοείται ότι ζητάτε τραγούδια. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Το 2321-06-33-33 είναι στη διάθεσή σας. Το email μας 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook Cosmos Radio Seres Greece είναι το γκρουπάκι. Τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ Ηλία Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Ενώ υπάρχει και το Instagram, εκεί όπου θα μπορείτε να μας ακολουθήσετε και να στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε και από εκεί. 93FM Κόσμος Σέρες. Τι λέω, Κόσμος 93FM Σέρες, το όνομα του προφίλ στο Instagram. Ωραία, πάμε στο τραγουδάκι, κρατάω τις γραμμές ανοιχτές και βλέπουμε, έχουμε και ένα δύο πράγματα για ακόμα να μοιραστούμε. Ό,τι χαρούμενο υπάρχει, τέλος πάντων.

σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Θάνος Μικρούτσικος, η στίχη του αδερφού του, του Ανδρέα του Μικρούτσικου. Πανέμορφο τραγούδι. Η αγάπη είναι ζάλι. Πάμε και στην Νατάσα Μποφίλιου. Είναι πολύ όμορφη μπαλάντα. Θα σας ρίξω λιγουλάκι, λιγουλάκι τους ρυθμούς. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Έτσι, μιας και νύχτωσε, μιας και σιγά σιγά θα ρίξουμε και εμείς ρυθμούς. Αρκετοί περπατάτε πάντως, αρκετή και η κίνηση στο κέντρο. Συγκεκριμένα η πλατεία εμπορίου φαίνεται ότι είναι αρκετά ζωντανή και αυτό το απόγευμα της Τρίτης.

Εν τω μεταξύ, προκαλώ σου καλά, κυδάκια μου, άρχισε να μου λέει για ηλικίε. Εν τω μεταξύ, με τραγούδια αρχέ δεκαετία του 80 που δεν ήμουν καρδιά ενημέρωση. Προφανώ τραγούδια δεν ήξερα. Έπαιξε τι γνωστέ μουσικάρε που παίζει έτσι κι αλλιώ. Αλλά τώρα με ξέρετε, όταν βλέπω εγώ σοβαρή εκπομπή, δεν είμαι να μιλάω. Το χαλάω, ρε παιδί μου. Ίσως το δικό μου το στυλ να είναι λίγο διαφορετικό από τους υπόλοιπους, αλλά ο καθένας βάζει τη δικιά του πινελιά σε ένα προφίλ του σταθμού το οποίο έχει μείνει ανεξίτηλο στα χρόνια. Βάζουμε εμείς λίγο το χρωματάκι μας στο δίωρο το οποίο είμαστε εδώ. Για πάμε σε αυτό τώρα.

Θα σας πω τώρα μία βόλτα μέχρι την Βαρσοβία στην Πολωνία. Εκεί όπου 30 ρομπότ βγήκαν να διαδηλώσουν, μαντεύστε με τι αίτημα. Στην αίτημά τους ήταν η αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. 30 περίπου ρομπότ. Τι λέτε τώρα, φαντάζεστε γι' αυτό. Να δούμε ρομπότ να διαδηλώνουν. Ας πούμε, αλήθεια, την περιμένω πάρα πολύ τη στιγμή στην οποία τα ρομπότ θα μπουν στη μαζική παραγωγή και θα μπουν στα σπίτια του καθενός. Ίσως να παραείμαι ρομαντικός περί της τεχνολογίας και να μην έχω τόσο πολύ την αίσθηση του φόβου για τέτοιου είδους πράγματα. Αρκετοί πάντως οι ειδικοί βγαίνουν και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Πω, αυτό τα λες ειδή και δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος που τα λένε. Αρκετοί λοιπόν βγαίνουν και λένε διάφορα όσον αφορά τους κινδύνους που κρύβει η τεχνητή νοημοσύνη. Προς το παρόν έχω αρκεστεί στο να φτιάχνω φωτογραφίες μέσα από το στούντιο του σταθμού και να τις μποστάρω όταν έχω εκπομπή. Αυτό το εργαλείο έχει πάντως έχει πάρα πολύ πλάκα, έχει διάφορα. Λίγο πολύ όλοι μας τα χρησιμοποιούμε πλέον, είναι αρκετά εύκολο. Υπάρχουν λίγο 2-3 κλειδιά τα οποία θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Αλλά θέλει λίγο ψάξιμο. Ο Δημήτρης Ερβουδάκης για τη συνέχεια. Να κάνω κανένα σαρδάμ, να το πρώτο να το. Να τα μετράτε ήθελα να πω. Γιατί, ξέρετε, μου ξεφεύγει και εμένα τίποτα. Πάνω στη βιασύνη μου να πω πράγματα αρκετές φορές. Ειδικότερα να το πλησιάζει ο στίχος τραγουδιού.

Πάμε σε μία ακόμα μπαλάντα λίγο πριν κλείσουμε το μισάωρο. Αυτή η μπαλάντα αυτή τη φορά θα μας έρθει με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τι είναι εδώ για γνωστά διαμάντια που έχει πει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου? Είναι όμως τραγουδάρα και λέγεται «Μη με αλλάξεις». Γραμμές ανοιχτές, κάπως έτσι θα πάω και σε διαφημίσεις και θα μπούμε στο τελευταίο μισάωρο εντός ολίγου. Εννοείται τα τραγούδια.

0: είμαι εδώ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το νέο απόκτημα της ομάδας Ανασάλα Χεντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης οι Φαν Ντρόγκελεν, Λούζα και Λιβάη, ο Τσάβες για να μπει ο γείτονας, η Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ο τραυματίας Ταμπόρδα και οι μακροχρόνια Πόντες Ίγκασον και Παντελίδης. Η έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας και τα λάθη σε άμυνα, επίθεση και πάγκο κράτησαν την ΑΕΚ στην ισοπαλία με τον Αστέρα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να βρει λύσεις. Σύμφωνα με το Y-Scout, η Ένωση ολοκλήρωσε ένα από τα πιο παραγωγικά της παιχνίδια τη φετινή σεζόν, καθώς τα τέρματα που θα έπρεπε να είχε σημειώσει βάσει της ποιότητας των ευκαιριών της ήταν στο 3,15. Ο Μάουρο Ικάρντι, που έχει απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, δεν θα πάει εν τέλει στη Λάτσιο μετά από υπόδειξη του προπονητή της ομάδας Τζένναρο Γκατούζο. Ο Άρης δεν θα παραστεί στις σημερινές εκδηλώσεις της ΕΠΟ με την UEFA στη Θεσσαλονίκη, σε μια ακόμη κίνηση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο ντέρμπι της Τούμπας.
4: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε 33 λεπτάκια μετά τις 8. Η επικοινωνία μαζί μου 23-21-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook Cosmos Radio Seres Greece. Αυτό είναι το κρουπάκι μας. Το γράφετε στα αγγλικά στην αναζήτηση για να το βρείτε. 1000 και πλέον άτομα σας περιμένουν εντός της ομάδας. Στο προσωπικό μου προφίλ τα μηνύματά σας. Ηλίας Παπάζογλου στην αναζήτηση στα ελληνικά και με το νους. Πριν πάμε να ακούσουμε την Αφροδίτη Μάνου, να σας πάω μια βόλτα στον χώρο του gaming, εκεί όπου 23 χρόνια μετά η Blizzard επιστρέφει και ανανεώνει το Warcraft 3 μετά από 23 χρόνια και μάλιστα έχει βάλει μέσα πάρα πολλές καινούργιες αποστολές. Τι λέτε, ξέρω, ήξερα πάρα πολύ κόσμο που έπαιζε το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν είχα παίξει σχεδόν καθόλου. Το να μπλέξω με τους ίδιους παιχνίδια μου φάνηκε λίγο επικίνδυνο για μένα, διότι κολλάω με παιχνίδια πάρα πολύ εύκολα. Και ο χρόνος μου πλέον είναι αρκετά ζωρισμένος. Οπότε το gaming έχει πάει σε τελείως δεύτερη μοίρα. Αν και όταν μπορώ.

Καθίστε, γιατί αν πιάσουμε την κουβέντα για τα games δεν θα τελειώσουμε ποτέ και μας μένει περίπου 20 και κάτι λεπτά για να αποχωρήσουμε. Και αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να ξεκινήσω κάποιο παιχνίδι, ίσως και να το αποφεύγω λόγω έλλειψης χρόνου.

το περίμενα ότι είστε τόσο πολύ gamers. Τι παιχνίδια περιμένουμε? Οι περισσότεροι περιμένετε το GTA 6, το οποίο έρχεται στις 18 Νοεμβρίου. Έρχονται κι άλλα, και όχι μόνο, έχετε καινούριο Silent Hill, έρχεται Warface 4, εννοείται τις σειράς του Call of Duty. Έρχονται αρκετά πραγματούδια, όρεξη να έχετε και φυσικά χρόνο για να παίζετε. Θα δω και λίγο τα κινηματογραφικά, εφόσον

διασκευή σε ένα τραγούδι που έχει πρωτοπεί ο Θέμης Αδαμαντίδης και το έχει πει και η Γλυκερία. Μια εκτέλεση που είναι πιο κοντά στους δικούς μας ρυθμούς με την Νίνα Μαζάνη.

Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρέουλα την οποία μου κάνατε και σήμερα. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος, παρέουλα θα είμαστε το βράδυ της Κυριακής 8 με 10. Τώρα, εννοείται, έχει επιστρέψει κανονικότατα το πρόγραμμα του σταθμού. Αύριο 6-8 η Γική Χατζηπαυλίδου. Θα ξεκινήσουμε το πρωί. Η Νικόλινα ανοίγει το πρωί. Ο Βασίλης 10 με 1. 1 με 3 η Κέλλη Αμανουηλίδου. 6 με 8 θα έρθει η Γική Χατζηπαυλίδου. Τα ίδια και την Πέμπτη. 6 με 8 δηλαδή η Γική. Τα πρωινά, όπως τα ξέρετε, είναι έτσι κι αλλιώς καθημερινά. Το βράδυ 8 με 10 η φίλη μου η Αντζελίνα η Ανδρεάδου. Παρασκευή 5 με 7 η Καλακίδα. Αύριο Τετάρτη θα έχουμε και την εκπομπή του Δαβίδη του Σωτηρόπουλου για τις μηχανές, για τα μηχανοκίνητα τα οποία δεν τα πολύ ξέρω. Έχουμε όμως τον κατάλληλο άνθρωπο και μου άρεσε πάρα πολύ που τον άκουσα κανένα δύο φορές. Απλά δεν μπορούσα να συμμετέχω. Κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης στην τεχνική επιμέλεια και τη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Βασιλοπούλη, τις πρωινές ώρες στη γραμματεία, η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές στο προηγούμενο διώρο. Τα λέμε πάλι την Κυριακή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Άντε μπάει. Τελευταίο τραγούδι, Πένι Μπαλτατζή. Αυτό λέγεται ένα φιλί. Άντε μπάει.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
3: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
4: Η Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
5: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
4: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
5: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
4: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
5: Παιδί,
4: μαζί με τη γιαγιά.
5: Καλά θα πάει αυτό.
4: Supermarket Kansas.
5: Τιμές θαύμα για όλους.

0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος
1: Κόσμος στους 93.

0: Ωραία, Σούζα!
1: Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
0: Τσιμπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
2: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί.
0: Αμάν, την ψώνησε. Εγώ παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νίκη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάο γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973 30 87 71.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνη.

0: Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: όμως...
0: Κάτσουμε όλοι δηλαδή.

Χάρης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου στην Ανωσύρο. Θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Ένα από αυτά, το αγαπημένο «Τα ματούκλαδά σου λάμπουν».

0: Σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

γεννηθήκαμε σ' αυτή την ερμιά. Σ' ωραίες λέξεις, ακραίες σκέψεις, πέρασε πάνω μας σαν ίσκιος.

Κοσμός του 93.

0: ξεκινούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζώρος Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Ιωάννος, κατά κόσμων Μπαγιαντέρας, γράφει τη μουσική και τους στίχους για το τραγούδι «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει». Ηχογραφήθηκε το 1940.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πλαιζοϊκό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

σε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσε το χέρι, τι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.

0: Γι' αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό.
1: Αυστραλή συναγερμός! Έρχεται
0: η μισκακουρό. Τον κακό σου τον καιρό!

Senhor dos filhos.